0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: κονιά στο Παγκράτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
9: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα 28-29-30 Αυγούστου. Εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, έκθεση σύγχρονης τέχνης, ψηφιακές περιηγήσεις, συναυλίες με έμπνευση τις κόρες των Κυκλάδων. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Δήμος Πάρου. Πληροφορίες στη marpissa.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας και πολύ καλό σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας η Σταματία Σούλτη ρυθμίζει τον ήχο. Μαζί μας και εσείς τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Και ελπίζω ο Αύγουστος να ήταν όπως τον θέλατε και να σας έφερε, να μην σας πήρε και κυρίως να αφήνει ένα όνομα καλό για τα επόμενα ελληνικά καλοκαίρια. Να αφήνει σε εσάς και σε εμάς, σε όλους μας δηλαδή, ενέργεια πολύ για το Σεπτέμβριο που έρχεται και για πολλούς, ειδικά για εμάς που έχουμε παιδιά, κάπως είναι η πραγματική αρχή της χρονιάς. Και όσο είσαστε κολλημένοι στο δεύτερο, τεινάξτε την άμμο από τα παπούτσια σας. Βάλτε ένα τελευταίο πλυντήριο, το καλοκαίρι μπορεί και υπάρχει και μπορεί να μείνει μέσα μας. Στα αυτιά μας θα μείνει σίγουρα. Και σήμερα το αποχαιρετάμε με μια δική σας playlist για τα τραγούδια που σημαίνουν καλοκαίρι. Καλοκαίρι συλλογικό, καλοκαίρι για όλους, πριν ξεκινήσουν οι προσωπικές λίστες στις πλατφόρμες. Είναι τα τραγούδια που σας ζητήσαμε και μας στείλατε χτες και με αυτά θα πάμε σήμερα. Και με συζητήσεις βέβαια και με μικρές ειδήσεις που τελικά είναι μεγάλες. Έτσι μαζί την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
1: Το πλοίο θα

Σκεφτόμουν λοιπόν χτες τι απέγιναν τα τραγούδια του καλοκαιριού, δηλαδή εκείνα τα τραγούδια, εκείνες οι επιτυχίες που κάποτε ταυτιζόντουσαν με τα καλοκαίρια μας, τι έχουν γίνει στην εποχή των social media, των προσωπικών playlist και στις πλατφόρμες streaming. Αυτά σκεφτόμουν και έπεσα σε ένα σχετικό άρθρο στην El País. Ένας γνωστός DJ έλεγε λοιπόν ότι τα κομμάτια εκείνα τις προηγούμενες δεκαετίες τα θυμόμαστε γιατί βγαίνανε από τα ραδιόφωνα στα σπίτια, από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων, τα ακούγαμε στα beach bar και στις πλατείες και πριν τελειώσουν οι διακοπές είχαν γίνει ο ανεπίσημος ύμνος του συγκεκριμένου καλοκαιριού, μια συγκεκριμένη εποχή. Ήτανε τα καλοκαίρια μέχρι και το 2000 και λίγο μετά. Τώρα πια αυτή την έχει αλλάξει, έχει χαθεί αυτό. Καθένας μας έχει το προσωπικό playlist, οι πλατφόρμες ατελείωτες επιλογές, ίσως viral γίνονται κάποια μουσικά βίντεο, αλλά όπως έλεγε και ο Φερνάντο Μαρτίνεθ, αυτός ο γνωστός DJ, ο οποίος ξαναζωντάνεψε τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια όλων των εποχών, για τους Ισπανούς τουλάχιστον, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα τέτοιο πάρτι που διοργάνωσε ο Δήμος της Μαδρίτης, αυτό έλεγε, ότι υπήρχαν τραγούδια που ήταν ανάμνηση, ενώ τώρα πια απλά έρχεται ένα επόμενο βίντεο να τα αλλάξει. Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια τα οποία για σας σημαίνουν ελληνικό καλοκαίρι ήταν η Κρουαζιέρα και μου γράψατε ότι είναι η απόλυτη μουσική φαντασίωση της απόδρασης με ένα εισιτήριο στο χέρι, στο ανοιχτό κατάστρωμα και την αίσθηση ότι όπου να είναι θα φανεί το νησί. Η Κρουαζιέρα λοιπόν, με τις πρώτες νότες που τις ακούς, ξεκινάμε να ταξιδεύουμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Εμείς το αποχαιρετάμε σήμερα. Και με αυτή τη δική σας playlist θα πάμε την επόμενη ώρα. Όμως και τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε το φαινόμενο screen tourism από το απέραντο γαλάζιο, το Μάμα Μία και φυσικά την Οδύσσια, πώς οι κινηματογραφικές παραγωγές ενισχύουν τον τουρισμό στην Ελλάδα, ελπίζω όχι να τον καταστρέφουν, γιατί έχουμε την πρώτη μελέτη μετρήσιμη του ΙΟΒΕ, δηλαδή η πρώτη φορά οικονομετρική προσέγγιση και αξίζει να το δούμε. Θα γνωρίσουμε μία 18χρονη που ετοιμάζεται να γραφτεί στη Σχολή Θεατρολογίας στο ΕΚΠΑ, πέρασε φέτος τις εξετάσεις και έχει γυρίσει τη δική της νέκια στο κινητό. Και τώρα, επειδή θάλασσες μας χωρίζουν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο θα συναντήσουμε την Ιφηγένεια Τέκου για όλες τις λεπτομέρειες του βιβλίου της «Θάλασσες μας χώρισαν» που έρχεται στα βιβλιοπωλεία και ετοιμάζεται για πρεμιέρα σε πολύ λίγο σε εμάς. Θα ξεκινήσει στο Netflix και μετά στο καινούριο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

0: Η θάλασσα λοιπόν δίνει αγάπη, οι θάλασσες χωρίζουν, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, μια οικογένεια, δύο αδερφές, ένας άντρας ανάμεσά τους, θάλασσες μας χώρισαν. Αυτό είναι το βιβλίο της Ιφηγένειας Στέκου, θα είναι σε πολύ λίγο στα βιβλιοπωλεία μέσα στο Σεπτέμβρη. Και είναι σειρά σε εμάς, το καινούριο μας πρόγραμμα. Το σενάριο το υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου. Θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix και μετά και στην Ερτένα θα τη δούμε. Να είμαστε με τη συγγραφέα, να είμαστε με την Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα για το βιβλίο σου που το περιμένουμε πώς και πώς, όπως και την καινούργια μας σειρά Ιφηγένεια. Καλώς έρθες στο να είμαστε.
1: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ και εγώ που είμαι στην παρέα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας και ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
0: Μια πολύ ωραία συζήτηση.
1: Χαίρομαι πολύ και εγώ που είμαι στην παρέα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας και ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση.

0: Μόλι. Από την αρχή γνώριζα ότι οι φυσικές θάλασσες, το Αιγαίο, η Προποντίδα, η Μεσόγειος θα τις χώριζαν τις αδερφές γεωγραφικά. Αλλά δεν φανταζόμουν πόσο βαθιές θα ήταν οι εσωτερικές θάλασσες των μαστικών τους. Στην ερώτηση λοιπόν ποια κερδίζει, η απάντηση είναι καμία ή και δύο μαζί.
1: Θα δούμε.
0: Στην ζωή και στην αγάπη δεν υπάρχουν καθαροί νικητές. Mm. Και για να βάλω λίγο τους ακροατές στην υπόθεση, το βιβλίο είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και στην προσφυγική μνήμη. Ξεκινά λίγο πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από την Ιταλοκρατούμενη Σίμη. Είναι μια οικογενειακή τραγωδία που αναγκάζει την οικογένεια Γεωργά να ξεριζωθεί και να αναζητήσει ασφάλεια στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Στο επίκεντρο λοιπόν έχουμε δύο αδελφές, την Παρασκευούλα και την Ελπίδα. Και ένας μεγάλος έρωτας που θα μπει ανάμεσά τους, ο Παύλος, δεν έχει το πρόσωπο του Παύλου, ο Κακουράκης, που θα δοκιμάσει την εμπιστοσύνη τους και θα φέρει στην επιφάνεια μυστικά που θα ταράξουν όλη την οικογένεια.
1: Ωραία. Άννα Τελεία, και θέλω να σε ρωτήσω, πώς γράφεις μια μεγάλη ερωτική ιστορία και οικογενειακή ιστορία όταν έξω από το σπίτι των ηρώων τους χτυπάει την πόρτα η ίδια η ιστορία?
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Η ίδια ιστορία είναι, με το να θυμάστε ότι οι άνθρωποι, ακόμα και τις πιο σκοτεινές ιστορικές στιγμές, όπως τα Σεπτεμβριανά του 1955 για παράδειγμα, που αναφέρεται στο βιβλίο. Συγγνώμη.
1: Μην έχεις άγχος, θες λίγο νερό.
0: Οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και στις πιο σκοτεινές ιστορικές στιγμές, συνέχιζαν να αγαπούν, να ζηλεύουν, να ερωτεύονται και να ελπίζουν. Η ιστορία τελικά δεν είναι ημερομηνίες απλώς σε βιβλία, είναι το σκηνικό που δοκιμάζει τις ανθρώπινες αντοχές. Όταν ο κόσμος γύρω καταραίει, πάντα το κοτοφύγιο του ανθρώπου ήταν ο άλλος.
1: Έχεις βάλει όμως η Ιφηγένεια τις δύο γυναίκες σε μια εποχή στην οποία οι επιλογές της γυναίκας ήταν περιορισμένες.
0: Σωστά.
1: Πολύ περιορισμένες. Αν ζούσαν σήμερα η Ελπίδα και η Παρασκευούλα, σκέφτεσαι μήπως αν θα έκαναν τις ίδιες επιλογές ή ορισμένα ανθρώπινα λάθη τελικά δεν έχουν εποχή?
0: Κοινωνικά σήμερα οι γυναίκες έχουν σαφώς περισσότερες επιλογές και ελευθερία, όμως τα ανθρώπινα πάθη και τα λάθη δεν νομίζω ότι έχουν εποχή. Η ζήλια, η ανάγκη για επιβεβαίωση, ο τυφλός έρωτας και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο αδέλφια είναι αρχαίγωνα συναισθήματα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή με άλλα μέσα, οι ίδιοι χαρακτήρες νομίζω θα έπεφταν στις ίδιες συναισθηματικές παγίδες.
1: Τα ίδια, δεν ξεφεύγουμε από το μοτίβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το βιβλίο το περιμένουμε, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει. Την ίδια στιγμή οι ήρωές σας έχουν αποκτήσει πρόσωπο στην τηλεόραση. Θέλω να μου πεις πώς σου έγινε η πρόταση και αν η πρώτη σου σκέψη ήταν υπέροχα ή τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Ήτανε τεράστια χαρά μου όταν με πλησιάσανε άνθρωποι της παραγωγής για ένα βιβλίο μου που είχε πρωτοεκδοθεί πριν 11 χρόνια από άλλο εκδοτικό, και είχα εγώ τα δικαιώματα. Φυσικά ξετρελάθηκα από τη χαρά μου που η ιστορία θα έπαιρνε σάρκα και οστά στην οθόνη μέσα από τη νέα σειρά της ΕΡΤ, και η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι που αγαπώ, παρακολουθώ και θεωρώ ότι είναι το πιο ποιοτικό, ας το πω αυτό. Οπότε η οπτικοποίηση της ατμόσφαιρας της Σύμης, της πόλης, της Αλεξάνδρας, όλο αυτό που μεταφέρεται στην οθόνη μέσα από τα μαγικά χέρια των συντελεστών αυτής της σειράς είναι μαγικό. Πραγματικά. Και μετά μου δημιουργήθηκε βέβαια και μια μεγάλη ευθύνη, έτσι, για το πώς θα κρίνουν οι αναγνώστες που έχουν ήδη διαβάσει το βιβλίο πριν 11 χρόνια, πώς θα τους φανεί η μεταφορά, γιατί ξέρω ότι όλοι περιμένουν να μπουν, να ψάξουν, να βρουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να το πω, υπάρχουν διαφορές. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει με πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν μπορούν κάποια πράγματα να μεταφερθούν στην οθόνη τηλεοπτικά, όπως τα Σεπτεμβριανά που αναφέρω μέσα στο βιβλίο, δεν αποδίδονται γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έτσι,
1: στη συζήτηση. Στη συζήτηση.
0: Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ώστε να βοηθηθεί το σενάριο και είναι λογικό, αλλά θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη για το σεβασμό που έδειξε σενεριογράφος η Σοφία Σωτηρίου στο βιβλίο μου και γενικά πώς αντιμετωπίστηκε το βιβλίο. Νομίζω το αποτέλεσμα, έχω ήδη δει το πρώτο επεισόδιο, να το πω, το έχω δει.
1: Εγώ έχω δει να σου πω το σπίτι στη Σίμη, γιατί είμαι το καλοκαίρι στη Σίμη και είδα το σπίτι, είδα την πόρτα και εκεί που έγιναν τα γυρίσματα. Θέλω να
0: πω για τη Σίμη πόσο καταπληκτικό νησί, πόσο είναι. Βοήθησε όλους ο αντιδήμαρχος, πόσο ο Νικήτας ο Γρήλης, ο αντιδήμαρχος της Σίμης, πώς βοήθησε όλο το νησί, έγινε μια παρέα μεγάλη που βοήθησε τα γυρίσματα, όλοι συμμετείχανε, τι να πω, τους ευχαριστώ.
1: Είναι το screen effect και ελπίζω μόνο καλό να φέρνει στα νησιά και στους τόπους της Ελλάδας αυτό.

0: όχι τουρισμό, ο οποίος δεν είναι βιώσιμος. Επειδή λέγαμε για τη μεταφορά και το σενάριο, ναι. Όταν υπήρχε κάτι που είπες από την αρχή, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μείνει, και αντίστροφα κάτι που σας είπαν ότι θα πρέπει να αλλάξει για την τηλεόραση, και είπες εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, εκτός από αυτό που συζητήσαμε για τα Σεπτεμβριανά.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Υπήρχε αδιαπραγμάτευτο τι ήταν. Ήταν ο πυρήνας των χαρακτήρων και το ιστορικό πολιτισμικό φόντο, ας πούμε, να αποδοθεί όσο γινόταν καλύτερη ατμόσφαιρα, ναι, της ίμης της πόλης και της Αλεξάνδρας, να μείνουν αυθεντικές. Αλλά κατάλαβα και δέχτηκα τις αλλαγές στη δομή, την προσθήκη δευτερευόντων χαρακτήρων.
0: Ναι, ό,τι χρειάζεται.
1: Ένα βιβλίο εστιάζει στον εσωτερικό κόσμο. Ξέρουμε όμως ότι τηλεόραση χρειάζεται δράση, εικόνα και γρήγορο ρυθμό.
0: Ναι. Αυτός ο διάλογος ανάμεσα στο συγγραφέα και στο σκηνοθέτη. Γιατί εσύ, όπως λες, ξέρεις τους ήρες από μέσα. Εκείνος τους βλέπει, η Σοφία τους βλέπει από έξω. Mm-hmm. Όταν τους είδες, όταν είδες το cast, την Κατερίνα Λέχου, τον Κακούρη, την Κουρή, την Εφέλη, την Αθηνά, τον Βαγγέλη Στρατηγάκο, τη Χριστίνα την Αλεξανιάν, τη Ματσούκα, πάρα πολύ είναι οι συντελέστες. Τους αναγνώρισες, τους ήρωές σου?
1: Τους αναγνώρισα. Τους αναγνώρισα. Να πω καταρχήν ότι βλέπω μέσα ατόφιους διαλόγους που είχα στο βιβλίο, και έχω συγκινηθεί. Δηλαδή, κάποιες συγκινητικές στιγμές, ειδικά το πρώτο επεισόδιο που είδα ανάμεσα στη Λέχο και στον Κακούρη, ήταν ακριβώς έτσι, και πραγματικά ένιωσα ρίγος. Και δεν το λέω έτσι απλά. Πιστεύω στο χαρτί ο συγγραφέας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Στο πλατό όμως, τον τελευταίο λόγο, κακά τα ψέματα, τον έχει ο σκηνοθέτης, όπως και ο σενεριογράφος λίγο πιο πριν, και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να μεταμορφώνονται οι λέξεις σε
0: εικόνα.
1: Σε εικόνες, ναι. Πραγματικά. Είναι μια μαγική σκηταλοδρομία, θα έλεγα.
0: Θάλασσες μας χώρισαν, η Ιφηγένεια. Τελικά τι χωρίζει τους ανθρώπους περισσότερο, η θάλασσες, η ιστορία ή αυτά που δεν τολμάμε να αποδεχτούμε στον εαυτό μας και να πούμε ο ένας τον άλλον?
1: Νομίζω τα ανίποτα. Η θάλασσα γεφυρώνεται με ένα καράβι, η ιστορία κάνει τον κύκλο της και περνάει, όμως οι σιωπές, τα μυστικά και οι λέξεις που καταπίνουμε από φόβο ή ενοχή χτίζουν τύχη που δεν πέφτουν ποτέ, αυτό λέει το βιβλίο. Αυτά που δεν τόλμησαν να πούνε η Ελπίδα και η Παρασκευούλα, οι δύο αδελφές, είναι πραγματική θάλασσα που χωρίζει.
0: Θα περιμένω να διαβάσω την τελευταία σελίδα και να το δω. Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη συζήτηση που μας έβαλε στον κόσμο σου και στις θάλασσες μας χώρισαν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ από καρδιάς, και ελπίζω όλοι να απολαύσουν τη νέα σειρά που έρχεται δυνατά στο κανάλι του Netflix και μετά στο Air.
0: Θάλασσες μας χώρισαν λοιπόν, το περιμένουμε στο νέο μας πρόγραμμα. Ακούσατε την Ιφηγένεια, διαβάστε και το βιβλίο. Στηρίζουμε έτσι πολλαπλώς τον πολιτισμό, και είναι και ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ούτως ή άλλως το λέμε. Πάμε μουσικά εμείς στο και μισή, με τα δικά σας τραγούδια και τις δικές σας επιλογές, για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη,

0: 10 και 33 να είμαστε και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι εκτός καλοκαιριού, αλλά δικαίωμα για αυτό το τραγούδι Αυλαία και πάμε, γιατί σε πολύ λίγο θα γνωρίσουμε ένα κορίτσι θεατρικό. Ένα κορίτσι που γράφει σενάριο ζωής και πράξη πρώτη, την πετυχαίνει και εισάγεται πρώτη στη σχολή της πρώτης της επιλογής, στο ΕΚΠΑ δηλαδή, στη σχολή θεατρικών σπουδών. Εγώ έπεσα πάνω σε ένα ταινιάκι που γύρισε, την Έκια, με ένα φίλο της και άλλους και το κινητό τους. Και ήθελα πολύ να γνωρίσω τη Φανή Λιναρδάτου που γύρισε αυτό το ταινιάκι με το φίλο της το Γιάννη χρησιμοποιώντας το κινητό και γράφουν τα σενάρια ζωής των νέων ανθρώπων, γιατί θέλω πολύ να μάθω και θα ακούσουμε πρώτα κάτι από τον Έκια. Έχω μια πολύ έντονη πρώτη ερώτηση στο μυαλό μου, αλλά ας ακούσουμε λίγο από τον Έκια στην αρχή και η Φανή είναι μαζί μας για να απαντήσει τα πάντα.
1: Στους απέραντους ωκεανούς, εκεί όπου η σιωπή αγκαλιάζει τη ζωή, κρύβεται μια ιστορία θανάτου. Οι φάλαινες, γίγαντες που κουβαλούν μνήμες χιλιετιών, συχνά επιλέγουν έναν δρόμο αδιανόητο, τον δρόμο της αυτοκαταστροφής.
2: Είμαστε άνθρωποι. Αποτελούμαστε από μικρούς χημικούς δεσμούς μεταξύ ασήμαντων στοιχείων, τα οποία συνεργάζονται για να διαμορφώσουν τη δική μας ασήμαντη ύπαρξη. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Αυτή την ερώτηση λοιπόν θέλω και εγώ να κάνω στη Φανή. Όταν είδα την Έκια, έτσι ξεκινάει με δύο παιδιά που βλέπουν ένα ντοκιμαντέρ για τις φάλαινες που πεθαίνουν. Φανή, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ για την επιλογή σου και που τα κατάφερες και που ξεκινάς έτσι όπως θέλεις. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ένας άνθρωπος 17 ετών θέλει να ασχοληθεί με την Έκια, τους νεκρούς, τις φάλαινες που πεθαίνουν και το τέλος.
3: Λοιπόν, το σενάριο είναι του Γιάννη, του Πουλόπουλου. Αρκετά ταιριάξαμε σε αυτό το σενάριο, γιατί το επεξεργαστήκαμε σε δεύτερο στάδιο αρκετά, κυρίως ο Γιάννης φυσικά. Θεωρώ ότι είναι κάποιες σκέψεις που είχαμε στο μυαλό μας πολύ δυνατές, τις οποίες θέλαμε με κάποιον τρόπο να τις εκφράσουμε συμβολικά. Και με μία πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι η ταινία ακολουθεί δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που επίτηδες δεν έχουμε προσδιορίσει ακριβώς τι σχέση έχουν, mm-hmm. μόνο ότι έχουν μία πολύ βαθιά σχέση, όπου η κοπέλα έχει αυτοκτονήσει, έχει πεθάνει. Και δείχνει, ας πούμε, η ταινία ακολουθεί τα συναισθήματα του Γιάννη, του αγοριού συμβολικά, και τον τρόπο, ας πούμε, που την διαχειρίζεται τον θάνατό της, ας πούμε,
0: την απώλεια.
3: Και τον αποχωρισμό.
0: Εμένα με έκοψε η ταινία, πρέπει να σου πω, το ταινιάκι, όταν το είδα. Ναι. Και είδα έτσι στα πρόσωπά σας όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας με τους προβληματισμούς. Την Έκη, γιατί τη γυρίσατε? Ήταν ένα project στο σχολείο σας ή μια προσωπική σας ανάγκη, επειδή και εσύ θες να στραφείς στις σπουδές του θεάτρου, αποφάσισες να ξεκινήσεις έτσι και να πεις δεν θέλω να περιμένω, θέλω αυτά που νιώθω να ξεκινήσω να τα εκφράζω και με αυτόν τον τρόπο?
3: Αυτό κυρίως, βασικά με τον Γιάννη γνωριστήκαμε σε μαθήματα του Δύο Αθηνών. Είμαστε 3 χρόνια τώρα μαζί στο Δύο Αθηνών και εκτός από πολύ καλοί φίλοι βρήκαμε ότι ταιριάζουμε και καλλιτεχνικά αρκετά. Οπότε όταν ο Γιάννης, ας πούμε, μου είπε ότι έχει ένα σενάριο στο κεφάλι του και το διάβασα και ενθουσιάστηκα, γιατί τέριαζε πολύ στην αισθητική μου επίσης, είπαμε ότι γιατί να μην το υλοποιήσουμε. Χειμώνα το έγραψε, καλοκαίρι τελικά γυρίστηκε η ταινία.
0: Γιατί στραφήκατε στις φάλαινες? Είχατε κάποιο άλλο φίλο που σας είχε πει αυτή την ιστορία, την ήξερε ο Γιάννης για τις φάλαινες που όταν κουράζονται αποφασίζουν οι ίδιες να φύγουν?
3: Ακριβώς, μια πολύ καλή μας φίλη, η οποία μας βοήθησε και πολύ στην ταινία με την κάμερα και με αυτά, που ήταν μαζί μας το 2 φυσικά, είχε την ιδέα όταν συζητάγαμε για το σενάριο και ήταν και εκείνη μπροστά. Μας είπε αυτό το γεγονός που δεν το ξέραμε, ότι οι φάλαινες όταν γεράσουν πολύ, στην ουσία αυτοκτονούν, πνίγονται μόνες τους γιατί έχουν κουραστεί από τη ζωή.
0: Όταν γεράσουν.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε.
0: Ναι, φανεί.
3: Ενδιαφέρουσα αλληγορία.
0: Οι φάλαινες όταν γεράσουν, όταν είναι πολύ πολύ μεγάλες, όχι όταν είναι νέοι άνθρωποι. Και θέλω να σε ρωτήσω, οι γονείς σας, όταν το είδαν το ταινιάκι, πώς το προσέλαβαν, τις ανησυχίες σας δηλαδή και τις σκέψεις αυτές, που μπορεί να τις ξέρουμε αρκετοί για τους εφήβους, για τα παιδιά μας, για τα θέματα τα υπαρξιακά. Και θέλω να μου πεις αλήθεια, σας ρώτησαν αν υπάρχουν πράγματα που θέλετε να συζητήσετε μαζί τους, να τα μοιραστείτε ή ακόμα και με κάποιον ειδικό?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν τους έκανε κάποια ιδιαίτερη εντύπωση το θέμα.
0: Όχι.
3: Με το οποίο καταφιαστήκαμε. Επειδή ξέρουν ότι έχουμε αρκετές ανησυχίες σαν παιδιά, οι οποίες ήταν, ας πούμε, στο κεφάλι μας εγκλωβισμένες, και νομίζω ότι πιο πολύ χαρήκανε που είχαμε την ευκαιρία να τις εκφράσουμε, γιατί νομίζω ότι με κάποιον τρόπο, μέσω της τέχνης, γιατρεύονται κιόλας. Οπότε δεν σοκαριστήκαν ιδιαίτερα με την ιδέα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα
3: σου. Πολύ σαν αποτέλεσμα, βέβαια, οπότε χαρήκανε όταν το είδαν αρκετά.
0: Είναι αυτή η θεραπευτική δύναμη της τέχνης. Ο Γιάννης, με τον οποίο το γυρίσατε μαζί, που βρίσκεται? Είναι και αυτός σε σχολή της επιλογής του?
3: Ο Γιάννης πέρασε στην πρώτη του επιλογή, στη βιολογία, στο ΕΚΠΑ. Είμαστε πολύ περήφανοι, είναι πολύ χαρούμενος. Και είμαστε και συνάδελφοι ουριακά, συμμαθητές, συμφοιτητές μάλλον. Γιατί
0: καλή αρχή
3: και στο ΕΚΠΑ.
0: Και στους δυο σας. Στην Αίκια υπάρχει αυτή η αίσθηση του αδιεξόδου, της απώλειας. Αυτό το ερώτημα που κάνουν και τα παιδιά μεταξύ τους, το τι νόημα έχει όλο αυτό. Και εσύ την ίδια στιγμή στη δική σου ζωή έκανες μια πολύ δυνατή επιλογή. Είπες, ίσως δεν στραφώ σε σχολές και σε επαγγελματικό προσανατολισμό που θεωρείται ασφαλής επιλογή. Θα πάω αποκλειστικά εκεί που θέλω. Μήπως η απάντηση στην Αίκια βρίσκεται στη δική σου ζωή τελικά?
3: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Γιατί ίσως, ας πούμε, η Αίκια εκφράζει έναν φόβο που προσωπικά έχω πάρα πολύ. Είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους. Το να φτάσω σε ένα σημείο και να πω ότι δεν έκανα αυτά που ήθελα πραγματικά στη ζωή μου. Και όπως λέμε και μέσα στην Αίκια, δεν έζησα, απλά επιβίωσα. Οπότε η Αίκια ίσως ήταν και ένα ταρακούνημα στη ζωή μου, να πω ότι θα κάνω τα πράγματα που θέλω πραγματικά, για να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσω αυτό το φόβο και να τον ξεπεράσω.
0: Και να νοηματοδοτείται η προσπάθεια. Φανεί, ποιο θεατρικό έργο θυμάσαι από μικρή που έκανε για σένα τη διαφορά και είπες τότε το θέατρο είναι για μένα το θέατρο και εγώ είμαι για το θέατρο και το αποφάσισες?
3: Θα έλεγα ότι δεν είναι ένα μόνο. Είναι ένα σε κάθε διαφορετική φάση τη ζωή μου με το θέατρο.
0: Έχει ημερολόγιο θεάτρου και εισιτήρια.
3: Τέλεια. Ακριβώς. Θα έλεγα όμως ότι η μικρή είχε τύχει να δω πολλές φορές μια συγκεκριμένη παράσταση, παιδική παράσταση, που λεγόταν Πιάνο Παπούτσι Πάνω στο Πιάνο. Με είχε πάει αρκετές φορές η μαμά μου, η οποία ήταν αρκετά κομβική.
0: Νομίζω είναι το Ποταμιάνο.
3: Και μετά ήρθαν και άλλες παραστάσεις, όπως το Masterclass με τη Μαρία Ναυτιλιώτου, και μετά η άνοδος του Αρτούρο Ουί, το Πάρτι της Ζωής μου.
0: Πιο μεγάλη, αυτά φαντάζομαι.
3: Πιο μεγάλη, αυτά ήταν πρόσφατα, αλλά πάλι μου άλλαξαν τον τρόπο που βλέπω το θέατρο, γιατί συνεχώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις το θέατρο, γιατί θεωρώ ότι είναι ατέρμονος.
0: Τι βρίσκεις εσύ στο θέατρο όταν περνάς ως θεατής και τώρα που κρυφοκοιτάζεις πίσω, ίσως και από τη σκηνή, και μπροστά σε όλα αυτά τα καινούργια βιβλία με τα οποία θα ασχοληθείς?
3: Θα έλεγα ότι στο θέατρο βρίσκω πραγματικά τον εαυτό μου, το οποίο είναι κάπως παράδοξο να το λες, γιατί το θέατρο ως, ας πούμε, δουλειά είναι να μπαίνεις στα παπούτσια κάποιου άλλου, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διεργασία πραγματικά ανακαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν διαδικασία αυτή. Ως θεατής απλά μαγεύομαι, δηλαδή κάθομαι σε μια καρέκλα ή διαβάζω ένα θεατρικό βιβλίο και μπαίνω μέσα σε αυτό εξ ολοκλήρου, και πάλι ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και βλέπεις τον κόσμο πιο σφαιρικά.
0: Φανή, και εσύ και οι φίλοι σου έχετε μεγαλώσει με ένα κινητό στο χέρι και την κάμερά του. Σκεφτόμουν αν η γενιά σας τελικά είναι η πιο κινηματογραφική ή αυτή που δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια μεγάλη ταινία με προσήλωση, αλλά μόνο όχι ότι έχει τη διάρκεια ενός story σε διάρκεια.
3: Θεωρώ ότι, εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι χωριζόμαστε κάπως εισαγωγικά, με την έννοια του ότι η γενιά μου, τα παιδιά που έχουν το μικρόβιο του κινηματογράφου, είμαστε πολύ ευνοημένοι, γιατί έχουμε πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Γι' αυτό καταφέραμε και όλα στην Αίκια να κάνουμε το μοντάζ, ας πούμε, και τον ήχο.
0: Μόνοι σας όλα με τα προγράμματα, ναι.
3: Ακριβώς, το οποίο νομίζω ότι σε παλαιότερες γενιές θα ήταν ανήκουστο να μπορέσουν τόσο εύκολα να γυρίσουν με το κινητό τους κιόλας μια ταινία και να τη μοντάρουν και να φτιάξουν τον ήχο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλα αυτά. Βέβαια αυτό που ονομάζουμε doom scrolling ίσως μας έχει επηρεάσει όλους τελικά και ίσως βγαίνει και στις ταινίες μας. Ίσως αντιδράμε κιόλας αυτό. Δηλαδή και η Νέα και είναι μια ταινία η οποία έχει μια εσωτερική πλοκή. Αυτό μπορεί να είναι μια αντίδρασή μας στο ότι δεν μπορούμε άλλο την τόσο γρήγορη πληροφορία και θέλουμε κάπως να ηρεμήσει ο εγκεφαλός μας κάπου.
0: Αν αυτό το έχετε καταλάβει, όποιος το έχει καταλάβει νομίζω μπορεί με βήματα να απεξαρτηθεί και να το πετύχει. Φανή, ολοκληρώνοντας, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη για σένα, καθώς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο και βλέπετε καθημερινά τις ζωές εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων. Παλιά δεν ήταν έτσι. Δεν βλέπαμε πώς ζουν άλλοι άνθρωποι, ίσως σε τόσο extreme συνθήκες και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Είναι πιο δύσκολο, αισθάνεσαι σήμερα, να καταλάβεις ποια ζωή θέλεις εσύ ή πιο εύκολο, επειδή έχεις τόσα πολλά παραδείγματα μπροστά σου?
3: Γι' αυτό μπορώ να μιλήσω μόνο για μένα.
0: Για σένα θα μιλήσεις, που είσαι εδώ.
3: Ναι, εννοώ ότι προσωπικά είναι ο λόγος που διάλεξα ίσως το θέατρο, έχω συνειδητοποιήσει τον τελευταίο καιρό, γιατί από μικρή, ας πούμε, ήθελα να κάνω το ένα και το άλλο και το παράλληλο και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο μόνος τρόπος να το κάνω αυτό είναι μέσω του θεάτρου. Οπότε αυτές οι πολλές ζωές για μένα ενώνονται σε έναν ενιαίο κόσμο. Οπότε δεν έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα με το ότι μου μπαίνουν ιδέες, ας πούμε, για άλλες ζωές.
0: Ήρθε και κούμπωσε φυσικά.
3: Ορίστε.
0: Ήρθε και κούμπωσε φυσικά.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν και ο λόγος που αγάπησα τόσο το θέατρο. Ασυνείδητα, βέβαια.
0: Είναι αυτό το θαύμα της τέχνης για τους ανθρώπους. Κάτι τους καλεί. Καλή επιτυχία στα πρώτα σου βήματα. Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές. Να γκουγκλάρουν Νέκια στο YouTube και το όνομά σας. Σωστά, Φανή Λιναρδάτου.
3: Σωστά.
0: Και Γιάννης Πουλόπου. Ναι. Δείτε το ταινιάκι και ξαναμιλάμε. Φανή, η αυλαία σηκώθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε στο να είμαστε.
3: Πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε όλα.
3: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
0: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι την χρονιά που πέρασε υλοποιήσαμε στο AirTeco μια πολύ ειδική σειρά, τα Future Soundwaves, με τις ιστορίες νέων ανθρώπων και εφήβων. Είναι το κοινό που είχε απομακρυνθεί από το ραδιόφωνο, τώρα επανέρχεται σιγά σιγά, ίσως όχι παραδοσιακά στο ραδιόφωνο, αλλά το ακούει μέσα από τις πλατφόρμες, και πάντα αυτές οι φωνές είναι που μας συγκινούν ιδιαιτέρως. Φανή Λιναρδάτου, Νέκια, το ταινιάκι, δείτε το, 13,5 λεπτά είναι στο YouTube.

Στο παραδέκα είμαστε και πάμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται αυτό το καλοκαίρι και όλα τα προηγούμενα το φαινόμενο του κινηματογραφικού τουρισμού. Όταν το ψάχνουμε στις διεθνείς αναλύσεις, το βρίσκουμε και ως screen tourism ή set jetting. Δεν αποτελεί πλέον μια ενδιαφέρουσα τουριστική τάση. Έχουμε στοιχεία και στην Ελλάδα. Πώς οικονομικά ενισχύει τον ελληνικό τουρισμό. Είναι βέβαιο από τις τοπικές αρχές ότι σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προβολή του Μάμα Μία, η ταινία λειτουργεί ως διαφήμιση για τη Σκόπελο, το απέραντο γαλάζιο για την Αμοργό και φυσικά τώρα με την Οδύσσια. Η Πελοπόννησος, όλες οι ομορφιές της έχουν συστηθεί ξανά και με διαφορετικό τρόπο σε ένα διαφορετικό κοινό. Γιατί μια ταινία μπορεί να τελειώνει, να φεύγουν τα σκηνικά, να αποσυναρμολογούνται, να φεύγουν τα συνεργεία. Η επίδραση όμως σε ένα τόπο παραμένει για δεκαετίες. Δεν ξεχνάμε φυσικά και το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, το Μαέστρο για τους Παξούς. Πάρα πολλά παραδείγματα έχει η Ελλάδα τόπων, με τους οποίους η εικόνα τους έχει συνδεθεί με κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή. Μέχρι σήμερα αυτή η σχέση ανάμεσα στις μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες και στην τουριστική ανάπτυξη των τόπων ήταν εμφανής εμπορικά, ήταν όμως δύσκολα μετρήσιμη. Έρχεται τώρα το ΙΟΒΕ, έχει κάνει μια πρόσφατη μελέτη, τη βρήκα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Μια πρόσφατη μελέτη λοιπόν του ΙΟΒΕ που δείχνει πως η δημοφιλία μιας παραγωγής μεταφράζεται σε πραγματική τουριστική κίνηση και επειδή ψηφίζουν οι συνεφίλ σε όλο τον κόσμο για το που θέλουν να γίνουν και οι επόμενες παραγωγές, όσοι περισσότεροι θεατές ψηφίζουν θετικά σε μια ταινία που έχει γυριστεί στην Ελλάδα, αυξάνεται και το ενδιαφέρον μετά για τις περιοχές μελλοντικών γυρισμάτων. Βλέπω λοιπόν τα στοιχεία της έρευνας αυτής του ΙΟΒΕ. Κάθε 1000 χρήστες επιπλέον που ψηφίζουν υπέρ μιας παραγωγής με ελληνικές τοποθεσίες, στη διεθνή ιστοσελίδα κινηματογράφου IMDb, είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων για το σινεμά, τότε καταγράφονται και περισσότερες αφίξεις από 500 ως 770 ξένων επισκεπτών στην περιοχή όπου γυρίστηκε η παραγωγή. Αυτά λοιπόν μεταφράζονται με πρόσθετες αφίξεις τουριστών, επιπλέον διανυκτερεύσεις και πρόσθετη τουριστική δαπάνη. Εγώ σε όλα αυτά σημειώνω, βάζω πάντα αυτό τον αστερίσκο για το βιώσιμο τουρισμό, γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, στις περιοχές που έχουν γίνει γνωστές μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες και τις παραγωγές, που στο τέλος γίνεται αβίωτη η επίσκεψη εκεί και δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Τώρα λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου υπογραμμίζει πως η Οδύσσια έχει φέρει τα τοπία της Πελοποννήσου στο επίκεντρο της διεθνούς προβολής, έχει αποδείξει τη δυναμική του τόπου και επιχειρούν να αξιοποιήσουν αυτή την προβολή μέσα από το Visit Πελοποννήσου αυτή τη φορά, αναδεικνύοντας τις τοποθεσίες των γυρισμάτων και συνεργάζονται και με σημαντικά μέσα για την προβολή της περιοχής. Τα ίδια μηνύματα έρχονται μέσα σε αυτή την έρευνα και από τη Σκόπελο. Αυτό που σας έλεγα, ότι 18 χρόνια μετά την προβολή του Μάμα Μία, η ταινία εξακολουθεί να λειτουργεί ως μορφή διαρκούς διαφήμισης για το νησί και δημιουργούνται και εκεί νέες τουριστικές εμπειρίες. Με την κινηματογραφική μνήμη να μην λειτουργεί μόνο ως διαφημιστικό υλικό, αναπτύσσονται γύρω της νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ακόμα και καλύτερη συγκοινωνία και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε πραγματικά όταν φύγουν οι τουρίστες και η ταινία είναι μόνο στα σινεμά, οι κάτοικοι να μπορούν να απολαύσουν μία πρόοδο στον τόπο, αυτό το κλίμα. Η Ελλάδα το έχει κερδίσει στο χάρτη των παραγωγών και κάπως έτσι θα συνεχίσει μάλλον με μια μεγάλη πρόκληση επόμενη, αυτή η θέση να μην μεταφράζεται μόνο σε οικονομικό πλεονέκτημα για τη χώρα, αλλά στο βιώσιμο τουρισμό για όλους μας. Από το απέραντο γαλάζιο, το Μάμα Μία, το Λοχαγό Κορέλη και το Μαντολίνο του και φυσικά την Οδύσσια, έχουμε εργαλεία πια
και τον ΕΚΟΜΕΔ, τον ενιαίο εθνικό φορέα για τις παραγωγές, γιατί ο στόχος δεν είναι να έρχονται απλώς περισσότερες ταινίες στην Ελλάδα, αλλά κάθε παραγωγή να δίνει περισσότερη αξία και στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό τόπο για τους κατοίκους του και για όλους εμάς. Γιατί το ελληνικό καλοκαίρι, οι ελληνικές τοποθεσίες να είναι βιώσιμες για όλους μας. Είμαστε λοιπόν στο παρατέσσερα αυτή τη στιγμή. Α, όχι, έχουμε 5 λεπτά. Εντάξει, να πάμε με ένα μεγαλύτερο τραγούδι, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ ήδη. Δεν έχετε δει το Μαμά Μία? Να το δείτε το Μαμά Μία. Έχετε δει το Απέραντο Γαλάζιο? Ναι, μόνο ένα τραγούδι, μην μαλώνετε. Ένα τραγούδι μόνο το θέατρο βάλαμε εκτός λίστας από τα δικά σας τα καλοκαιρινά. Και με δικό σας καλοκαιρινό θα αποχαιρετήσουμε αυτόν τον Αύγουστο. Λοιπόν, η Λίτσα Τότσκα επιστρέφει την άλλη εβδομάδα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ από τις αρχές Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος θα μας βρει full force από νωρίς το πρωί. Ραντεβού εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, έχοντας επιστρέψει όλοι μας. Εσείς μένετε στο δεύτερο, 2 ώρες μαζί σας, ο Κώστας Φασουλάς μέχρι τη μία. Από τη Σταματία και εμένα, καλή Κυριακή, μία ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Και καλό μήνα. Τα λέμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα, εδώ και ένα παράθυρο ανοιχτό για την έναρξη, για να πιστέψουμε και πάλι από την αρχή, με την ανθρώπινη ζωή σε πρώτο πλάνο. Μπροστά μας είναι αλήθεια, αλλάζει μια εποχή. Το έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου με τον Γιάννη Σπάθα. Συμφώνησε και η Τάνια Τσανακλείδου και είναι αυτό το οπωσδήποτε παράθυρο που θα μείνει και θα παραμείνει ανοιχτό, με το βλέμμα καρφωμένο στον ορίζοντα. Εδώ και η σκέψη της ημέρας, κοντά στο τραγούδι είναι, αυτή ανήκει στον Οδυσσέα Λύτη. Όταν η ελευθερία, έχει πει ο Λύτης, δεν είναι ιδέα αλλά ορίζοντας, τότε το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό θα πει σκέψη. Ώρα να συστηθούμε. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, χαρά μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210 6013 168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα, εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα.

Έτσι κλείνει αυτό το τραγούδι από το 1973 που κυκλοφόρησε. Φεύγω για τη δουλειά, δύο φιλιά και πες μαν δύο. Και για όλο αυτό τον αθόρυβο αποχαιρετισμό, τον χωρίς δράμα που λένε, έγραψαν ο Δήμος Μούτσης και ο Γιάννης Λογοθέτης με τον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά «Κοιτάζω, βλέπω τον ουρανό, πόσους καημούς η ζωή μας χώρεσε, χώρεσε, χώρεσε, μα η καρδιά μας δεν αλλάζει». Το «χώρεσε» ακούγεται τρεις φορές, το προσέξατε. Και αυτό κάτι σημαίνει, το πρώτο λεωφορείο είναι εδώ. Εδώ και η ζωή μας, εδώ και το ρίσκο της, εδώ και η σωτηρία Λεωνάρδου να τραγουδά «Μια ζωή στο ρίσκο», αγαπημένο και ως ρίσκο και ως τραγούδι.

Κάπως έτσι η μέρα για αυτή κλείνει αυτό το ζεμπέκικο. Πόσο σπουδαία ερμηνεύτρια υπήρξε η Λεωνάρδου. Είναι ένα αερικό μέσα στο ρίσκο, μια ζωή η Σωτηρία Λεωνάρδου. Έτσι ήταν και η ζωή της, μια ζωή στο ρίσκο. Και πόσο εύστοχα έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Προσέξτε τι έχει πει. Η εξέλιξη του ανθρώπου, έχει πει η Λεωνάρδου, συμβαδίζει με την τόλμη. Το ρίσκο δεν είναι μια τυφλή επικίνδυνη πράξη, αλλά η επιλογή να ζεις με τα μάτια ανοιχτά, αναλαμβάνοντας το κόστος των επιλογών σου. Έλεγε κάτι ακόμη που πολύ μου αρέσει, πως το τραγούδι διαμορφώνεται από τους στεναγμούς και το γέλιο μας. Πάνω κάτω, αυτά λέει το τραγούδι που έρχεται, το Ριγκόνι και το Νιού Ξυδάκι, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τσιγάρο εγώ στο στόμα μου, δεν έβαλα ποτέ μου. Ακούστε το.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη. Χαίρομαι που σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου ζητάτε παραπάνω πληροφορίες. Να σας πω ότι κυκλοφόρησε το 1998 και υπάρχει στο δίσκο του Νίκου Ζούδιαρη Αφίλιο με τη φωνή του Νίκου Κουρουπάκη. Ωραία λέξη το Αφίλιο, που σημαίνει το σημείο της τροχιάς ενός πλανήτη του ηλιακού συστήματος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον ήλιο. Αυτό σημαίνει Αφίλιο και είναι τώρα αυτή η απόσταση που κάποτε ο Οδυσσέας Ελίτης κάλυψε με αυτό το τραγούδι που έρχεται. Ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος, ζει γράφει ο Ελίτης. Έτσι καλύπτονται οι αποστάσεις με ένα και μόνο τραγούδι όπως αυτό εδώ.

Τραγούδι του Λίνου Κόκοτου και του Δησέλη, την αυτό προηγήθηκε. Εδώ και ο Μιχάλης Βιολάρης, ναι, εξιστορεί με τη φωνή του αυτές τις αιγιοπελαγίτικες αναφορές του Ηλίτη. Η Παναγία τα Πέλα καλή κρατούσε στην ποδιά της, τη Σίκινο, την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Και εδώ νησιά, γοργόνες, τζιτζίκια και άγγελοι μαζί να αποκρίνονται ότι ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Και κάπου εδώ, τι γίνεται τώρα, ακούγεται αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια, λέω. Ακούστε τι ωραίο στίχο έχει γράψει ο Άκους Δασκαλόπουλος. Το στόμα σου μας σχοβολά, λέει βασιλικό και δυός μου, ένα σκηνάκι μας κρατά δεμένους με τον κόσμο. Αυτά έχει γράψει ο Άκους Δασκαλόπουλος. Η μουσική ειδών του Παντελή Θαλασσινού έχει και ένα ωραίο ρεφρέν. Άγιε μου Νικόλα, βάστα τα κορμιά στα κύματα, Αφροδίτη Σακυρά μου, ξέρεις από κρίματα. Τραγούδι που μας οδηγεί κάπου στις 11.30. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

Έτσι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνατε. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στα 1994 με το συγκρότημα Τρύπες είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Εδώ και αυτή η ταξιδιάρα ψυχή με τη φωνή του Γιάννη Αγγελάκα. Ωραίο τραγούδι. Ε? Είναι και αυτός εδώ ο στίχος που έχει μια παραπάνω αξία. Συνήθως όλοι μας πάνω κάτω εδώ μένουμε. Ταξιδιάρα ψυχή λέει το τραγούδι. Και αν θέλω δίπλα σου, είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Και εδώ στο τραγούδι λέω: η απόφαση να δει τη δικιά του ζωή δεν είναι πράξη εγωισμού, αλλά πράξη επιβίωσης και αυτοσεβασμού που μετατρέπει την απώλεια σε πράξη ελευθερίας και αυτοπροσδιορισμού. Αυτά πάνω κάτω λέει: συνεχίζουμε με την δίκοπη ζωή.

Αυτό είναι. Και να είσαι το πουλί ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδίες του Παραδείσου. Σπουδαίος στίχος αυτός. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος και Γιώργος Μεράντζες. Αυτή τη δίκοπη ζωή μέσα στο καιρού του Αλφαβητάρη. Μια ζωή δίκοπη που πολλές φορές αλλάζει όψη. Όπως και να έχει, οι στιγμές τις αξίζουν, οι στιγμές οι πολύτιμες. Και να, μια τέτοια στιγμή, αυτή που λες τον άλλον, τι λες, αυτό εδώ που κάποτε έγραψε και τραγούδησε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Και αυτό το όταν πόση αξία έχει. Όταν.

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Αλκίνου Ιωαννίδη στο δίσκο Ανεμοδείχτης. Το ακούσαμε για πρώτη φορά. Ένα όνειρο ήταν και είναι με δύο φωνές. Η μια να λέει ξέχνα την και πάψε πια να κλαις, και η άλλη που λέγε αγάπη μου κοιμήσου, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Και ακούστε τώρα πως αυτό το θα είμαι κοντά σου του Αλκίνου υπόθηκε σε προηγούμενα χρόνια, εδώ που ο Γιώργος Μουζάκης και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος γράφουν για την Τζένι Βάνου και τον Γιάννη Βογιατζή αυτό εδώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Κάπως έτσι συνομιλούν τα τραγούδια μας μέσα στα χρόνια.

Εδώ μας επιστρέψαμε με τραγούδι των Χαΐνιδων, εδώ με τη φωνή του Κωστή Αβυσσινού. Μια ανάσημη από σένα, μια και από τον καθένα, και όλα αυτά τα ωραία ακούστηκαν για πρώτη φορά κάπου στα 1997, στο δίσκο των Χαΐνιδων, Το Μεγάλο Ταξίδι. Και σε ένα μεγάλο ταξίδι οι άνθρωποι μιλούν για τη ζωή τους, για τις χαρές τους, για τα παράπονά τους. Να, όπως σε αυτό εδώ που ακούστηκε, το τραγούδι που ακούστηκε, «Θάλασσα η σκέψη λέει, ποιος θα μπορέσει να τη μερώσει, σαν τον καημό μου για το χωριό μου που είχε ερημώσει». Λένε κι άλλα οι άνθρωποι στα ταξίδια τους, τραγούδια ας πούμε για να ξεχάσουν και να θυμηθούν, για όσα δεν είδαν και έχουν ποθήσει και όσα ποτέ δεν θα δουν. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί μιλάει και για αυτούς που θέλουν να ξεχάσουν και για αυτούς που θέλουν να θυμηθούν. Και είναι το τραγούδι της Μπουμπούς με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ακούστε την ιστορία αυτής της γυναίκας, πόσο συγκινητικά την έκανε τραγούδι ο Δημήτρης Μητσοτάκης.

τραγούδι που πρωτακούσε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είναι αυτό. Προηγήθηκε με του Δημήτρη Μητσοτάκη. Είναι εδώ και η Μάρθα Φριτζίλα που τραγούδησε τη διαδρομή μιας γυναίκας και είναι η Μπουμπού, η ηρωίδα του βιβλίου που έγραψε ο Δημήτρης Μητσοτάκης, όπου με αφορμή το ράψιμο του νηφικού της εγγονής της, η Μπουμπού μας διηγείται την πολυτάραχη κινηματογραφική ζωή της από το 1966 μέχρι τις μέρες μας. Μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, χαρές, χιούμορ, τραγούδι, ανατροπές, έναν μεγάλο έρωτα και μια θυσία. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι της Κυριακής και θα πάμε με αυτό εδώ του Νίκου Γκάτσου και του Γιώργου Χατζηνάσιου με την Άννα Μούσκορη. Γιαρέμ, γιαρέμ. Σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τους στίχους του Κώστα Βάρναλη, εδώ και ο Μπιθικότσης με την μπαλάντα του Αντρίκου. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Αλσούλτη είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εδώ στο Viber τα μηνύματα είναι πολλά και ως συνήθως σιγά σιγά θα απαντήσω σε όλα και για τα τηλεφωνήματά σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τους στίχους του Νίκου Καβαδία.

Τραγούδι Θάνο Μικρούτσικου και του Νιουκαβαδία είναι αυτό που προηγήθηκε με την ερμηνεία της Αλεξίου. Ξεχωριστή στιγμή του τραγούδι αυτό, με τους ήρωες του Καβαδία σε πρώτο πλάνο. Εδώ και ο Ρεκ να λαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι, εδώ και ο Ραμάν που λύνει μάγια, εδώ και ο Γκόμπι που ξορκίζει τη μαλάρια, την ελονοσία δηλαδή, μα πιο πολύ από όλους ο Τότ. Αυτός λέει ο Καβαδίας, προσέξτε τι έχει πει ο Καβαδίας εδώ. Τρομερά ανθρώπινη εικόνα. Του λείπει το ένα χέρι, μα όλο γνέφει. Με αυτή την εικόνα επιστρέφουμε στη στεριά και πώς επιστρέφουμε, εδώ με τον απόκυρο του Βασίλη Τσάνη, με τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιότου.

αυτό είναι περίτεχνο γεφύρι, πέτρα την πέτρα μοιάζει να έκτισε αυτό το τραγούδι του Τσάνης. Όμως εκεί που κορυφώνεται η τέχνη του είναι η στιγμή που ταυτίζει, που ενώνει τον ανθρώπινο πόνο με τον πόνο της ίδιας της φύσης. Κλαίνε τα πουλιά για αέρα, λέει, και τα δέντρα για νερό. Κλαίω, μανούλα μου, και εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Μια μεγάλη στιγμή σε ένα ιστορικό τραγούδι, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, σε έναν καιρό που η Ελλάδα προσπαθούσε να μαζέψει τα συντρίμια της από την κατοχή και τον εμφύλιο, ο Τσιτσάνης γράφει τον απόκυρο, καταγράφοντας αριστοτεχνικά το συλλογικό βίωμα της φτώχειας και του ξεριζωμού. Και τώρα πού? Εδώ, στο κλαρίνο του Πετρολούκο Χαλκιά, στο βιολί του Αχιλλέα Χαλκιά και στη φωνή του Δημήτρη Ιφαντή. Εδώ και το καίγομαι και σιγολιώνω.

αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Σταύρος Ξερχάκος και ο Νίκος Γκάτσος απίφθηναν κάποτε έναν από τους πιο ωραίους χαιρετισμούς του τραγουδιού μας. Είναι και ο Νίκος Ξυλούρης, που βρήκε μέσα σε αυτούς τους στίχους δικούς του κόσμους, δικούς του ανθρώπους, να όπως σε αυτόν εδώ το στίχο να δώσει στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα και αδερφή. Και όλα αυτά με το φύσημα του αγεριού, και είναι αλήθεια ότι ο στίχος του Γκάτσου «Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνεις, ίσαμε» είναι μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό τραγούδι. Και είναι αυτό το αεράκι που κάποτε τρύπωσε σε αυτό εδώ το τραγούδι των Χειμερινών Κολυβητών, δίνοντάς μας την ωραία αυτή διαδρομή από το πάρκο στη Μυροβόλο.

Ξεκίνησαν για αυτή τη βόλτα από το πάρκο στη Μυροβόλο, εδώ και το φιλί που δεν είναι δράμα να το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Έτσι λέει το τραγούδι. Η βόλτα μας εννοείται συνεχίζεται με τη θάλασσα στην πονηριά και τη σιωπή στον πλούτο σε πρώτο πλάνο. Και εδώ ο Γιώργος Μιχαήλ, που στις χαραυγίες ξεχνιέμαι, αγαπημένο.

Αυτό είναι εκείνο ωραίο τραγούδι των Άσυπο Κωνσταντίνου. Εδώ και η χαραυγία που ο νους ξεχνιέται, εδώ που ο νους απαρνιέται τη λογική, εδώ που ρεμβάζει κανείς κόντρα σε έναν καιρό που έφτιαξε με τον πόνο κλίκα. Άκου τώρα να φτιάχνει ο πόνος κλίκα. Σε λίγο θα είναι 12:30 και θα πάμε με το αϊγαρίφαλό μου, με την Ελένη Βιτάλη. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε για το τραγούδι με το οποίο ξανασυναντιόμαστε και ξέρετε τώρα πόσο χαίρομαι όταν μου ζητάτε περισσότερες πληροφορίες για ένα τραγούδι που έχω μεταδώσει, να σας πω ότι αυτό κυκλοφόρησε το 1997 στον δίσκο «Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ», με τη φωνή εννοείται του Βασίλη Παπακοσταντίνου, και έχει τίτλο «Μήλος». Τη μουσική για τους στίχους υπογράφει ο Απόστολος Μπουλασίκης. Τραγούδι που μέσα στο αιγαιοπελαγίτικο φως του παρακαλεί, ναυαγεί, θυμάται, λαχταράκι μαζί παρηγορεί, Αφροδίτη μη λυπάσαι, τους τουρίστες μη φοβάσαι, η αγάπη πάντα θάσαι, Αφροδίτη, Αφροδίτη, το λιμάνι κάνω σπίτι. Ωραίο. Εδώ είναι το καταφύγιο, εδώ και ο προορισμός. Ποιος προορισμός τώρα από όλους? Αυτός εδώ. Πάμε νότια με τον Γιώργο Ζήκα. Έχετε καταλάβει πόσο αγαπώ τον Ζήκα, ε?

Έτσι ακριβώς, γιατί μας φτάσουν τα λεφτά. Λέει, βρίσκομαι για καμιά δουλειά να βρει το καλοκαίρι. Και εδώ ένα από εκείνα τα ταξίδια που ήξερε να σχεδιάζει ο Ζήκας, κρατώντας πάντα τη λύση για το τέλος. Το τραγούδι έτσι που συμπυκνώνει την αισιοδοξία μιας εποχής όπου το ταξίδι ήταν αυθεντικό, απρογραμμάτιστο και ανοιχτό στο άγνωστο. Το είπε ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο κορυφαίος αυτός ποιητής και πεζογράφος του 20ου αιώνα. Μας είπε ότι πρέπει να αποδεχτούμε την ύπαρξή μας όσο πιο πλατιά γίνεται. Όλα, ακόμα και το ανήκουστο λέει, πρέπει να είναι δυνατά μέσα σε αυτήν. Αυτό είναι στο βάθος το μόνο θάρρος που απαιτείται από εμάς. Να είμαστε θαραλέοι απέναντι στο πιο παράξενο, το πιο ακατανόητο. Ώρα για χορό.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Μάνος Λοΐζος γράφει το περίφημο Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εδώ το ακούσαμε από το αφιέρωμα στον Λοΐζο το 2007 στο Ηρώδιο. Και είναι η στιγμή που η Χάρης Αλεξίου χορεύει Ζεμπέκικο δίπλα σε ένα φαντάρο, μοναδικό στιγμιότυπο αυτό. Έχει πει κάτι πολύ συγκινητικό ο ποιητής και στιχουργός και συνεργάτης του Λοΐζου, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ότι το Ζεμπέκικο λέει της Ευδοκίας είναι η ηχητική αποτύπωση της ελληνικής δωρικότητας. Λυτή, στιβαρή, με μια μελαγχολία που δεν λυγίζει, αλλά αφήνει μια ανεπαίσθητη χαραμάδα φωτός μέσα από τη φωτιά της δοκιμασίας. Υπέροχο.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε. Βλέπω ότι το αγαπάτε. Είναι από τα δυνατά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Χρήστος Τιβαίος. Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει τη μουσική. Ο Μάνος Ελευθερίου τους στίχους. Και τι στίχους, ε! Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουν μεγάλος. Και από σπουργίτη θα γινόμουν αητός. Στίχοι που πραγματεύονται με έναν τρόπο το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που είμαστε πραγματικά και σε αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εμάς. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό. Αυτό κι αν συμβαίνει.

Όποιος δρόμος είναι ανοιχτός, να βγω να περπατήσω, να βρω τη μαύρη μοίρα μου, βαριά να τη μιλήσω. Λοιπόν, αυτό είναι και συγκινητικό και ως ερμηνεία και ως στίχος και ως μελωδία. Γιάννης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Χριστοδούλου και Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα και Κούρκουλος. Λοιπόν, όποια και αν είναι η πρόθεσή της μοίρας, λέω τώρα, κάνει στην πάντα, μοίρα στην πάντα που λένε. Εδώ άλλα θα αναζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα αυτόν εδώ το στίχο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, εδώ που έγραψε: στη φυλακή με κλείσανε οι δυνατοί του κόσμου και έσπασα πόρτες κλειδονιές να έρθω σε σένα φως μου. Και εδώ, όπως έγινε τραγούδι, τόσο εμπνευσμένα από τον Ορφέα Περίδη.

ποίημα, όπως είπα, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, με ολοποιημένο από τον Ορφέα Περίδη αυτό προηγήθηκε. Κάπου στο 1941 έγραψε ο Λαπαθιώτης αυτό το ποίημα. Στη φυλακή με κλείσανε δυνατή του κόσμου και έσπασα πόρτες κλειδονιές να έρθω σε ένα φως μου. Πάμε σε πόρτες ξεκλείδωτες, εκεί που οι ψυχές μας θα είναι πάντα εδώ. Έχει ένα ωραίο πείσμα αυτό το τραγούδι και είναι τραγούδι τέλος. Πριν από 5 περίπου χρόνια κυκλοφόρησε, του Νόμικ είναι, και εδώ η Κορίνα Λεγάκη και ο Γιάννης Μίτσης τραγουδούν στο «Οι ψυχές μας θα είναι πάντα εδώ». Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα τόσα μηνύματα και τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω τη Σταματία Σούλτη και τη Χαρά Γιαννοπούλου που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απαντηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμισε κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αύγουστο στην πόλη και τα λέει όλα ο Νικός Ζιόγαλας, αυτό το σκηνικό που περιγράφει. Καλησπέρα σε όλους, είναι το μελωδικό αντίθετο από το δεύτερο πρόγραμμα. Μαζί σας στην κονσόλα του ήχου η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών η Πόπη Βάγκερ. Και έρχεται η Μυρτώ Βασιλείου να μας πει για τα καλοκαίρια σου.

Λάδι Καρύδας, η απόλυτη μυρωδιά στις ελληνικές παραλίες των προηγούμενων δεκαετιών. Και ήταν η Έλλη Πασπαλά, ενώ έρχεται η Νένα Βενετσάνου, μία άλλη εκπληκτική φωνή, και η μπαλάντα του καφέ.

Ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου στο λιμάνι, ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, ηχογραφημένο το 1994. Και θα παραμείνουμε στο ίδιο τοπίο με ένα τραγούδι από τον νεότερο ελληνικό κινηματογράφο, μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχη του Τάσου Μπουλμέτη, από την ταινία του «Πολίτικη κουζίνα», Νατάσα Θεοδωρίδου, «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές».

Ένα ταξίδι στα νησιά κάναμε με τον Παντελή Θαλασσινό. Στην Σέριφο ήσουν πουλί, το τραγούδι που μόλις έσβησε, και η Νεφέλη Φασούλη τραγουδά για ένα καλοκαίρι.

0: γεμάτα στενοφόρα και τις κλούβες που εσύ δεν ήρθες τότε να με σώσεις.
1: Σκιές αγγέλων. Ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Μίλτος Πασχαλίδης έκαναν την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίδοτο. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Η Κουπαστή είναι το επόμενο τραγούδι. Η μουσική έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Κουπαστή.

Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο και πιο δύσκολο γίνεται το ελεύθερο κάμπινγκ, ωστόσο χαρίζει μοναδικές εμπειρίες και από την Σίλια Κατράλη θα πάμε στην Μάρη Ζαρίζου και τον Γιώργο Νταλάρα σε μαγικά νησιά.

Ώρα για φινάλε, ήταν το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας μέχρι τώρα, στο δεύτερο πρόγραμμα, ήταν η Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου και η Πόπη Βάγκρη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλό σας απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέρτσα και παρόλες» περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. 4 θρύλοι της ροκ. Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν νηφικά. Κάλιο με ένα γάτο,

Κάτε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εσύ.

σε. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στίχη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και μόλι την αγάπη μου. Αγάπα τον κοντά σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον ύφτο σε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απατηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Όσοι ήσασταν καπνιστές στη δεκαετία του 70, σίγουρα θα θυμάστε αυτό το παραλληλόγραμμο μαύρο και χρυσαφή πακέτο, το Ελλά Special. Σκληροπυρηνικό τσιγάρο στη γεύση, έντονο, για λίγους ορκισμένους καπνιστές. Αλλά το σχέδιο του πακέτου του ήταν ένα έργο τέχνης. Φεγγάρι, κίονες, όλη η Ελλάδα ήταν μπροστά σου. Τότε ήταν που τα εξώφυλλα των δίσκων, παραδείγματος χάρη, έπαιζαν μεγάλο ρόλο στην προσέλκυση του ενδιαφέροντων μας. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ήδη έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Στα τραγούδια μου το τσιγάρο. Είναι το Εσύ που δεν μιλάς. Είμαι ο Δησάς Τσάκαλος, τον ήχο Σταματία Σούλτη. Ξεκινήσαμε τον Νίκο Ξυδάκη να αποδίδει το άσμα του Special Ελλάς, τίτλος, έτσι, από το δίσκο του Κοντά στη Δόξα Μια Στιγμή. Μελωδία γεμάτη χάρη και έτσι μεταξένιες στροφές, τα έργα της μελωδίας, που ντύνει τους φίνους στίχους του ποιητή στιχουργού Τάσου Σαμαρτζή. Εν τω μεταξύ, εγώ σας απαντώ στα τηλέφωνα 210-6013-168-9 και διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber. Επίσης, Facebook υπάρχει και στο δεύτερο πρόγραμμα και στο Εσύ που δεν μιλάς. Επόμενο άσμα. Ένα τσιγάρο ζήτησα. Ο Παντελής Θαλασσινός μελοποιεί τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη και το ερμηνεύει. Περιέχεται στο δίσκο που είχαν επιμεληθεί οι δυο τους για τη Μελίνα Κανά. Ο τίτλος είναι μόνο κόκκινο. Στο ζεύγος από τα Καλάβρητα που πήρε πρώτο τηλέφωνο, που ακούει την εκπομπή και κάνει κυπευτικές εργασίες.

1988 το συγκρότημά μου η Φατμέ, αγαπώντας ήδη το λαϊκό τραγούδι και γνωρίζοντας ότι το τραγούδι είναι ένα, είτε καλό είτε κακό τραγούδι, είχε ανοίξει διάβληση επικοινωνίας με εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού, αρχίζοντας από τη Χαρούλα, θυμάστε. Και κάποια στιγμή είχαμε καλέσει τον Τάκη Σούκα και είχε παίξει σαντούρι και ακορντεόν σε κάτι εμφανίσεις μας, και μάλιστα συμπεριλαμβανόταν και μία στο Λυκαβητό που ήταν πάρα πολύ ωραία. Και το 1988, για να το ανταποδώσουμε το δώρο, μπήκαμε στο στούντιο και ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι του. Σε στίχους Σμαρούλας Μαραγκουδάκη, ο τίτλος είναι «Άσε με να λέω», είναι ντουέτο Ελένη Βιτάλη Νίκος Πρωτοκάλογλου, το συγκρότημα έπαιζε και ο Σούκας χαμογελούσε, και στη Μαρία από την Πάτρα, στη Θεοδόρα από το Χαλάνδρη, στη Στέλλα, στο Δημήτρη από την Κηφισιά.

Καλό δεν ήταν, μ' άρεσε που το άκουσα μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας μελοποίησε στίχους της Λίνας Δημοπούλου και το άσμα ερμήνευσε η Μελίνα Σλανίδου με τίτλο «Το τσιγάρο βαρύ». Είναι περιγραφή ενός χωρισμού με το τσιγάρο πάντα παρών. Στο Βασίλη από τη Γενέβη. Γεια σου Βασίλη. Στο Στάθη από το Βίρονα. Γεια σου Στάθη. Καπνίζεις ακόμα, δεν πειράζει, να κάνουμε. Κόψε το. Εγώ το κόψα. Ανδριάννα από Άνω Λιώσια και στο Θόδωρη από την Ελευσίνα που μόλις πήρε.

Επόμενος τίτλος. Τσιγαράκι μου στριφτό. Ο Δημήτρης Αποστολάκης, η ψυχή των Χαΐνιδων, υπογράφει αυτό το τραγούδι που ερμηνεύει ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Έψαξα να βρω ποιος παίζει το ταξίμι στην εισαγωγή που διαρκεί ένα ολόκληρο λεπτό. Είναι ο Γιώργος Μανολάκης, respect που λένε, φοβερή φρασιολογία και αίσθημα. Δώστε προσοχή, είναι φοβερός παίχτης. Στο Λευτέρι από το Μάτι, στη Γιάννα από το Γέραγα και στη Βούλα που όλες θέλουν να τους αφιερώσουν ένα τραγουδάκι. Επίσης συμπληρωματικά χαιρετίσματα, ναι, το ζεύγος από τα Καλάβρητα στην κυρία Σταματία Σούλτη. Μου το είπαν από την αρχή. Πάμε.

Λοιπόν, το δημοφιλές άσμα του Νότι Μαυρουδί, πρωινό τσιγάρο, έχει σειρά τώρα. Πάνω στις στίχους του Άλκη Καλκαίου, στην πρώτη του εκτέλεση ερμηνεύεται από χοροδία που συμμετείχαν, από ό,τι έχω διαβάσει, ο Κώστας Μαΐδης, ο Μεράτζας, ο Γιώργος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Σάκης ο Μπουλάς, μεταξύ άλλων, ολόκληρη παρέα. 1984 και όπως δήλωσε ο συνθέτης, είχε δηλώσει, ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Λουίζου, που μόλις τότε περίπου είχε χάσει τη ζωή του. Λοιπόν, στη Μαργαρίτα και στη Μαρία που μου στέλνουν, λέει, από Αγίους. Αγίους Θεοδόρους, Αγίους Αναργύρους, Αγίους Σαράντα, διαλέξτε και πάρτε.

Λοιπόν, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο του «Εσύ που δεν μιλάς». Τραγουδάμε τραγούδια που γράφτηκαν με το τσιγάρο στο χέρι που λέω. Αυτό το τραγούδι το είχα απολογίσει για να ξεκινήσουμε έτσι δυνατά το δεύτερο μέρος, αλλά πρώτα ήθελα να πω δύο πράγματα. Δηλαδή, Δημήτρη Μητροπάνος, Τάκη Μουσαφύρης, πώς ένα λαϊκό τραγούδι βγάζει ένα τέτοιο ροκ αίσθημα, έτσι. Είναι ο δίσκος που αγαπήσαμε το Μητροπάνο, Λαϊκά 76, δράμα, χωρισμού, αγκαλιές, φιλιά, δάκρυα. Αλλά το τσιγάρο, τσιγάρο. Έτσι είναι, σε αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, πρόκειτο να το χαρίσω στο Μιχάλη από το Κεντάκι, ο οποίος μας παίρνει ανελιπώς τηλέφωνο κάθε Κυριακή, πίνει το καφέ του, μπράβο, γεια σου Μιχάλη μου, στα κορίτσια του λέει και στην κυρία Σούλτη. Πολύ ωραία. Εγώ επίσης στην Ευαγγελία από Κοτσικιά Βόρεια Εύβοια, στη Βάγια από Σοκαρά Ηρακλείου Κρήτης, που μου λέει θα εσείς είσαστε. Θα παίξει μάλαμα. Το έχουμε παίξει την προηγούμενη φορά. Σου βάζω απουσία λοιπόν. Ωραία. Τι άλλο τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι. Ναι. 10 χρόνια αργότερα. Πάλι Τάκης Μουσαφύρης. Αλλά αυτή τη φορά γράφει για το Στράτο Διονυσίου. Τίτλος. Ο Φαντάρος. Από το άλμπουμ «Εγώ ο Ξένος». Βρήκε έμπνευση ο Μουσαφύρης από τη ρήμα που σχηματίζει το τσιγάρο με το φαντάρο. Για φαντάσου. Πάμε.

Λες και είμαστε καβάλα στο άλογο, νιώθω. Λοιπόν, και φτάσαμε σε ένα τραγούδι ορόσημο, έτσι, η ζωή μου όλη. Η ερμηνεία του Καζατζίδη, ο στίχος και η μουσική του Ακυπάνου πιάνουν έτσι, κατακτούν κορυφές που λίγα τραγούδια υπερηφανεύονται ότι άγγιξαν. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που ο Καζατζίδη σχεδόν σωματοποιεί, πώς να το πω έτσι, την αγωνία των στίχων του Ακυπάνου. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τα χαρτιά μας. Ο Γκατζόλης από τη Ρόδο, ο φίλος μου, στον ξάδελφό του στον Κορυδαλό και στην Πελαγία. Εγώ στην Αθηνά, όχι, μάλλον η Αθηνά από το παλιό Καρλόβαση, Σάμου, στη Βάσο. Εγώ στη Σεμίρα και στον Λούκα.

Λοιπόν, δεν ξέρω ποια τηλέφωνα να πιάσω και ποια να μην. Τι να πω. Συγγνώμη για κάποιους που χτυπάει συνέχεια και λέει είναι χρησιμοποιημένη γραμμή, ξέρω εγώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα πανηγύρι, χορός, χήμα ερωτισμός, εκατομμύρια λαός το έχει χαρέψει. Τίτλος Άναψε το τσιγάρο. Και την Γκρέι, Γεράσιμος Κλουβάτος, συνθέτης και ο Τσάντας. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο στιχουργός. Είμαστε 1960. Ο Γιάννης, ο Καλατζής, η Καλατζής, ναι, Καλατζής, συγγνώμη, στον πάνω το Φαλάρα. Επίσης, ο Θόδωρος ο Κοσμάς, συγγνώμη, ο Θόδωρος ο Κοσμάς λέει. Ο Τρικυμίας αφιερώνει στη Ζάμπια. Σας στέλνουμε την δροσιά του Μενάλου. Αλωνίστανα Αρκαδίας. Πολύ ωραία. Πάμε.

Λοιπόν, τραγούδι του 1952 ακολουθεί. Είναι σύνθεση και στίχη του Απόστολου Καρδάρα. Η Σωτηρία Μπέλου στο μικρόφωνο μαζί με τον Αθανάσιο Ευγενικό στα ρεφρέν. Τίτλος: Το λαϊκό τσιγάρο. Στο Λάζαρο του φίλου μου, στο Γιώργο του Πτολεμαϊδα, στο Νικ Καρ, στη Ρο Αλφα και στη Μαργαρίτα.

Λοιπόν, το επόμενο άσμα είναι του 1954, είναι σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη, με το γνωστό έτσι μαστόρικο τρόπο του. Τραγουδά ο Γιάννης Θατασόπουλος, ο γνωστός τότε Ντίλιγκερ, μέγας μπουζουξής και συνθέτης. Χρόνια καριέρα στην Αμερική. Μαζί με την Αναμπέλα. Το τραγούδι έχει τίτλο «Σαν το τσιγάρο σου με κες» ή απλώς «Το τσιγάρο». Στη Β' Κάπα. Πολλοί μου γράφετε έτσι με αρχικά, με τα αρχικά σας τα... Οπότε αυτά ακολουθώ και σας αφιερώνω.

Το 1961, ο πόδρομος Αουσάκης πρωτοείπε το πιτσιρικάκι ή το πιτσιρίκι. Διαλέγετε και παίρνετε. Ήταν σύνθεση του Γιώργου Ροβερτάκη σε στίχους Αργύρη Νικολέσκο. Ρουμάνος πρέπει να είναι αυτός. Το 1968 το είχε πει και ο Σπύρος Αγοραίος. Από αυτόν εγώ το είχα ακούσει πιτσιρικάς. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η ιστορία του μάλλον... λέω, κοίταξα ένα τραγούδι περίεργο λαϊκό, ας πούμε. Φοβερό. Λοιπόν, στη Φωτούλα, στη Μαρούλα και στο Δημήτρη από μια μεριά. Και στο δάσκαλο που μόλις τώρα με πήρε τηλέφωνο από τα μέρη μου, ο Πολύδρος, ο Δελφούς κτλ. Και αφιερώνει σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Πάμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά, για αυτή την εκπομπή για το τσιγάρο, που πόσο είχε μπει μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, τελειώνουμε ένα ταρατατζούμ και χορό από τον ελληνικό κινηματογράφο. Η Μέρη Χρονοπούλου ισχυρίζεται πως είναι γυναίκα του Κεφιού ή του Γλεντιού. Διαλέγεται, στο ένα χέρι λέει έχει το τσιγάρο και στο άλλο τον Μπεγλέρι. Μάλιστα. Μίμης Πλέσσα συνθέτης, Γιάννη Δαλιανίδηση στίχη. Οι τελευταίες αφιερώσεις, ο Τάξης από την Κυπαρισία. Στο γιο το Γιώργο που πάει φαντάρος, τον ξεπροβαδίζει. Επίσης ο Φώτης, το Φώτη Ζαχαρόπουλο και στη Μαρία Διπλάρη ή Δίπλαρη, τέλος πάντων, από Κρεμμύδια Μεσσηνίας. Είμαι και ο Μνώδης Ασάκαλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα τηλέφωνα, για τις αγκαλιές που μου στέλνετε. Η κυρία Σταματία Σούλτη, εδώ πάντα βράχος. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορώ να το σηκώσω, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, την άλλη εβδομάδα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμισε κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απατηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ήρθα, Χριστέ, της γειτονιάς το φτωχομάνι, δεν ήταν μόνο η φωνή της, το περίφημο βιολοντσέλο. Ήταν 16 Αυγούστου του 2005, όταν σύγησε στα 62 της χρόνια. Η Βίκη ταυτιζόταν απολύτως με αυτό που τραγουδούσε. Δεν υποδιόταν τη λαϊκή τραγουδίστρια, ήταν εκφύσεως. Ήταν πραγματικά μία από όλους μέσα στις γειτονιάς το φτωχομάνι. Δεν το απαρνήθηκε ποτέ. Δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και όπως όλες οι μεγάλες τραγουδίστριες, ήταν πάντα μαθήτρια. Δεν σταμάτησε ποτέ να προχωράει και να διδάσκεται. Θυμάμαι τη σεμνότητά της στις δοκιμές και στις ηχογραφήσεις. Σεμνότητα μαθήτριας προς δάσκαλο, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, είχε πει ο Γιάννης Πανός, που μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο της έγραψαν μεγάλα τραγούδια σαν και αυτό που ακούσαμε. Στοιχεία που μπορούν να κάνουν μια ερμηνεύτρια κλασική, παντοτινή, σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Τέτοια στοιχεία διαθέτουν όλοι οι σημερινοί πρωταγωνιστές, αναχωρητές του μήνα που τελειώνει. Ένας που τον έλεγαν ασυμβίβαστο έφυγε φέτος στις αρχές του μήνα. Καλησπέρα σας, οι τελευταίες αυγουστιάτικες ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Γράψτε και απόψε τα σχόλια και τα μηνύματά σας στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπήστε erteco.gr για να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

όπως όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, η Μοσχολιού πέρασε από αρκετές εποχές. Η φωνή της άλλαζε με το πέρασμα του χρόνου. Εμείς απόψε βρισκόμαστε στη δεύτερη εποχή της, εκεί που τελείωνε η δεκαετία του 60. Και βεβαίως Άκης Πάνου.

16 Αυγούστου του 2005 μας έφυγε η Βίκη και 16 Αυγούστου του 1977 στο Μέμφις του Τενεσί, στα 42 του μόλις χρόνια, αναχώρησε ο πρωτοπόρος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Υπάρχουν οπαδοί του που πιστεύουν ότι ζει ακόμα. Ήταν μεγάλος performer, αγαπούσε τη μουσική, της πρόσφερε πολλά, αλλά ξέχασε τον εαυτό του. Χάραξε νέους δρόμους που είναι ακόμα ανοιχτοί. Always on my mind, Elvis the King.

για τον επόμενο αναχωρητή του Αυγούστου, ίσως αρκεί μόνο να θυμηθούμε αυτό που είπε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Τον άκουσα στο ραδιόφωνο μια μέρα ενώ ξυριζόμουν και κόπηκα.

πρώτα πεθαίνουν τα κλαριά από τα 12 τραγούδια του Λόρκα σε απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μελοποίηση του Γιάννη Γλέζου και ενορχίστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη, ο Γιάννης Πουλόπουλος που έφυγε στα 79 του χρόνια 23 Αυγούστου του 2000. Στην αρχή, ενώ οι περισσότεροι δεν τον ήθελαν, ο Μίκης τον διάλεξε για τραγουδιστή του και εκείνος κατάφερε να αφήσει φεύγοντας μια δισκογραφία σχεδόν απλησίαστη. Μέσα στη Χούντα τα 12 του Λόρκα και μέσα στη Χούντα τα 11 λαϊκά του Γιάννη Ρίτσου. Με το Μαμαγκάκι,

στις 27 Αυγούστου του 1997, στα 76 της χρόνια, μας αποχαιρέτησε η φωνή σύμβολο του ρεμπέτικου τραγουδιού με μια πορεία που μοιάζει απίστευτη, από την εθνική αντίσταση στην κατοχή και τα κρατητήρια της Γκεστάπο δίπλα στον Τσιτσάνι και σε όλους τους μεγάλους πατέρες, και μετά χωρίς να ξεχνάει το παρελθόν, με την επόμενη έντεχνη γενιά που τη λάτρεψε, από το Σαββόπουλο και τον Κουνάδη μέχρι το Μούτσι, τον Ανδριόπουλο και το Δημήτρη Λάγιο που της έγραψε σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη το τραγούδι που σε ταράζει.

Εδώ κάνουμε το σταυρό μας. Η μεγάλη σωτηρία θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη. Κλείνοντας το πρώτο μέρος, μένουμε σε μια ιστορική στιγμή. Το όνειρο της Μοσχολιού ήταν το Ηρώδιο, όμως το αξιώθηκε μόνο μια φορά. Κατασυγκινημένη στις 24 Μαΐου του 1987, στη συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου, εμφανίστηκε μόνο για 4 τραγούδια, ξεκινώντας από το Πέραμα σε στίχους του Γιώργου Χρονά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

0: Βασιλάκη, σας ξέρω.
1: Τι γίνεται εδώ, ρε.
2: Ποιος είναι αυτός,
0: ρε. Ο Παπαδόπουλος, ρε, που σου έλεγα. Εσύ είσαι ο Παπαδόπουλος. Ρε, ο Παπαδόπουλος.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα.
0: Ποιος είναι εσύ, ρε. Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
4: Από πού κατάγεσαι?
0: Από τα φιλιατράκια της Συνταγματάρχα.
4: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
0: Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα.
4: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον Συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ.
0: Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχη.

περισσότεροι συνειδητοποίησαμε την ύπαρξή του στη θρυλική λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη το 1984. Ήταν όμως ενεργός με σημαντικές ταινίες από το 80. Ήταν εκεί στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», στην «Άρπα κόλλα», αλλά και στο «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο για τη δική μου γενιά και για το σύγχρονο ελληνικό σινεμά, που λέγεται συνέχεια ότι δεν είχε μεγάλους κινηματογραφικούς ηθοποιούς όπως οι παλιοί. Όχι, δεν είχαμε ούτε Αυλονίτη, ούτε Παπαγιανόπουλο. Είχαμε όμως ένα μεγάλο ταλέντο, τον Καλογερόπουλο, που όταν εμφανιζόταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, από το οποίο τιμήθηκε πολλές φορές, έπεφτε η αίθουσα από τον ενθουσιασμό. Αρκετά νωρίς κατάλαβε ότι δεν τον χωρούσε το κύκλωμα της δουλειάς του και πήρε αποστάσεις με πολλούς τρόπους. Δεν ξέρω αν ήταν ασυμβίβαστος όπως λένε, όμως δεν πρόσεχε και εκείνος τον εαυτό του και μας την έκανε στις 9 του Αυγούστου που φεύγει. Το λαϊκό τραγούδι κυλούσε στο αίμα του και το 1995 το αποτύπωσε και δισκογραφικά με δικά του τραγούδια και ερμηνείες. Τα δέοντα λοιπόν και από εμάς στον εξαιρετικό καλλιτέχνη.

πόρτες μου κλειστές και τα σκυλιά δεμένα, εγώ τα λέω σε σένα, ναι, και εσύ τα λες εμένα, τα δέοντα, και πάμε παρακάτω.

Βασιλοπουλόπουλος που απέδειξε ακόμα και σε αυτούς που δεν τον πίστευαν αρχικά ότι είναι μεγάλου διαμετρήματος ερμηνευτής και η Σωτηρία Μπέλου που με την ιστορική σειρά δίσκων της στη Λύρα, με τα εξώφυλλα του χαρακτητά σου και το Στέλιο Ζαφυρίου δίπλα της, μας άφησε περιουσία ανεκτιμητή.

δίπλα στα θολωμένα νερά και τα καρνάγια, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η φωνή βιολοντσέλο που σε κόβει στα δύο και ο δίσκος της Βίκης με το σπανό του 1977, ένα ολοκληρωμένο αριστούργημα.

βαθιά ανάσα και πάμε πίσω στο 1950. Τότε που η Μπέλου πάλευε να φτιάξει τη δική της ιστορία και η φωνή της ήταν πολύ πιο νεανική, σχεδόν αγνώριστη. Ένα μοναδικό τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη σε στίχους του Μίνου Αμάτσα. «Είσαι εσύ ο ανθρωπός μου» σε πρώτη εκτέλεση.

Ήταν 1972 και στον συνοικισμό Α του Δήμου Μούτσι η Βίκη τραγουδούσε Μάνο Ελευθερίου, «Μη γράφεις άλλα γράμματα». Οι άνθρωποι έγραφαν ακόμα γράμματα, έβαζαν γραμματόσημα και τα έστελναν. Γιατί μου φαίνεται τόσο, μα τόσο μακρινή αυτή η εποχή? Μπορεί η τεχνολογία να προχώρησε και η αλληλογραφία να έγινε διαδικτυακή, όμως τραγούδια σαν κι αυτά το AI δεν κατάφερε να γράψει. Και μέσα στο γράμμα και η φωτογραφία, με ημερομηνία και αφιέρωση από πίσω.

1970-71, η εποχή που ο Ζαμπέτας έγραφε με τον Αλέκο Καγιάντα με δυο δικά τους τραγούδια, κλείνουμε την αναφορά μας στους αναχωρητές του Αυγούστου και την πρώτη εβδομάδα της θερινής επιστροφής μας. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Λιοντή, που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας, εσάς, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη, παρέα αγαπημένη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Σε κάθε περίπτωση, αν μόλις γυρίσατε, αν φεύγετε τώρα για διακοπές, αλλά και αν μείνατε εδώ, φροντίστε να περνάτε καλά. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.

Γρηγόρης Σαμόλης, ο πολύ καλός κριτικός λιράρης και τραγουδιστής, σε ένα τραγούδι που μου θυμίζει αυτό που λέει ένας φίλος μου: παντού υπάρχει νόμος, στα μάτια όχι όμως. Στο δεύτερο είστε, κυρίες και κύριοι, μαζί μέχρι τις 10.

Τελευταία παρατηρείται έντονη μια τάση επανεκτέλεσης διασκευών παραδοσιακών λαϊκών τραγουδιών σε σύγχρονα μουσικά ιδιώματα, όπου rock, afro house. Να εδώ ένα παράδειγμα. Από την Φρόσο στη Γενού.

0: Σόμο, τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη από το 1975 με στίχους Πυθαγόρα και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, εδώ σε ροκ διασκευή από την Φρόσο Στυλιανού.
1: Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα λαϊκά σουξέ της δεκαετίας του 70 και του 80, είναι ροκ από μόνα τους. Η λαϊκή μουσική είναι ροκ από μόνη της, γιατί είναι αληθινή. Και ειδικά αυτά τα τραγούδια είναι γεμάτα μαγκιά, δεν έχουν φιωριτούρες, έχουν αυτές τις μεγάλες δωρικές φωνές που μεταφέρουν με τσαμπουκά τον ακαριαίο του στίχο. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα να κάνω μια βουτιά στο βαθύ πυρήνα αυτών των τραγουδιών και να φέρω μαζί με τους συνεργάτες μου στην επιφάνεια τη ροκιά τους, την έντασή τους. Έτσι λοιπόν με ηλεκτρικές κιθάρες, με ηλεκτρονικές λούπες, με σύγχρονο ήχο και ροκ αισθητική φτιάξαμε αυτό το project. Η Ειρήνη Κατοικίδη παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ο Απόστολος Καλτσάς μπάσο, ο Κώστας Σαλάπας τύμπανα, μαζί ενορχιστρώσαμε τα τραγούδια, κάποια τραγούδια που έχουν και αρκετό programming τα ενορχίστρωσε ο Ανδρέας Αποστόλου. Είναι μια συλλογική εργασία, αυτό το project ήδη μετρά 2 χρόνια ζωντανών εμφανίσεων και είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς που δεν το έχουν παρακολουθήσει να έρθουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη μας συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πόλης στον Άγιο Δημήτριο, όπου εκεί στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου στις 9 το βράδυ θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα τραγούδια. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εμείς ακόμα πιο ελεύθεροι και ανυπόμονοι να ροκάρουμε τον Καζαντζίδη, το Στράτο, τη Ρίτα Σακελαρίου και τόσους άλλους. Σας περιμένουμε!

δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε στη Σίλια Κατραλή, το τραγούδι Λεωφορείο από τον νέο της δίσκο.

Καλησπέρα Μανώλη, ακούσαμε μόλις το λεωφορείο. Είναι ένα από τα 9 τραγούδια του νέου μου άλμπουμ με τίτλο «Ανάποδα». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική δική μου και του Θωμά Παπαθανάση, του Παπαντανάης, καθώς και του Γιώργου Διγενή. Ελπίζω να τα απολαύσετε και αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Radio.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Είμεθα στην όχθη σαν προβλήτες. Τα χέρια μας απλώνονται στον ουρανό και κατεβάζουν τα πουλιά και τα κελεύσματα των οδηπόρων. Μία γυναίκα κάποτε μας σταματά. Αν δεν γελάσει, πρόκειται να βρέξει.

Γεια σε όλους. Είμαι η Χριστίνα Λιόλιου και ακούτε το τραγούδι μου «Καλή καρδιά». Ένα τραγούδι που εμπνεύστηκα από μια αληθινή ιστορία γκόστινγκ και ελπίζω να σας αρέσει, αλλά να μην ταυτιστείτε. Στα

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue.

0: σπίτιου μας είναι αναπασπάτη.
1: Γράφουμε τις δικές μας ιστορίες
0: στο τραγούδι Πολυκατοικίες.
2: Το τραγούδι Πολυκατοικίες είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι και στην ουσία μιλάει για ένα φιλί. Μιλάει για τον έρωτα που μπορεί να πετάξει στην ουσία πολύ πολύ ψηλά, πάνω από τις πολυκατοικίες, πάνω από την πόλη, και να σου δώσει φτερά ενδεχομένως. Μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι, επειδή έχω μεγαλώσει στο κέντρο και πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήταν όντως να πετούσα και να μπορούσα να δω την πόλη από ψηλά. Οπότε αυτό το τραγούδι για μένα είναι μία ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων και αυτής της ευχής μου να μπορώ να πετάξω ψηλά από την πολυκατοικία μας στην Κυψέλη και να δω πώς είναι από κάτω. Είναι μία γιορτή και μια, έτσι, ένα tribute θα έλεγα στην απελευθέρωση και στο ότι ακόμα και αν βρίσκεσαι κάπου που μπορεί να είναι ένα έτσι βαρετό τοπίο, ένα τοπίο πολύ συνηθισμένο για σένα, υπάρχουν πάντα τρόποι να πετάξεις μακριά και να φύγεις, είτε με τη φαντασία σου είτε με τη δημιουργία.

0: Σπάτι Χιουμασίν.
1: Γράφουμε τις δικές μας ιστορίες
0: στο Πολυκατοικίες.
1: Πάνω από τις πολυκατοικίες και των ενίκων.
0: Τον πρώτο του δίσκο παρουσίασε και το σχήμα Le Delue, που αποτελούν ο αρχιτέκτονας Θανάσης Αλεξανδρής και η γιατρός Μέρη Γεωργοκούλου. Ο δίσκος έχει τίτλο Le Dulium, από τον οποίο ακούμε το κομμάτι «Τι είναι αυτό».

0: Πάμε και στον Παν Παν για το «Είναι η αγάπη».
1: Γεια, είμαι Παν Παν και αυτό που θα ακούσετε είναι το «Είναι η αγάπη». Είναι ένα κομμάτι που με το που το ολοκλήρωσα το πρώτο demo του, ένιωσα ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ η φωνή της Νάλης Αγκρίν. Ένιωθα ότι σε εισαγωγικά την ακούω και χάρηκα πάρα πολύ όταν δέχτηκε να το κάνουμε παρέα. Και είναι κάτι που ήθελα να δοκιμάσω. Να υπάρχει αυτή η εναλλαγή ανάμεσα σε κουπλέ και ρεφρέν να αλλάζει η μουσική, και έτσι ουσιαστικά στα κουπλέ έχουμε electro και όταν γυρνάμε στα ρεφρέν έχουμε synth pop.

Παν Παν, Αλίσσα Γκριν στο Είναι η Αγάπη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν όλα για σήμερα. Πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, ίδια ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον ύφτο σε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απατηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Παναγιώτης Στουπής.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με την εκπομπή μας, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Σήμερα νομίζω κυριολεκτούμε με αυτόν τον τίτλο. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και λέμε να μας κάνετε εμπιστοσύνη κυρίες και κύριοι σήμερα, γιατί θα πάρουμε για χάρη σας αλλά και για χάρη μας τα βουνά απόψε.
0: Στην κυριολεξία, με όχημα πάντα βέβαια το βιβλίο, ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τα βουνά, η ορεινή Ελλάδα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνίες», είναι εκδόσεις Κάλυπος, αλλά οι συγγραφείς είναι πανεπιστημιακοί, είναι καθηγητές του Πολυτεχνείου. Ο Δημήτρης ο Γαλιαμπάκος, τον οποίο τον έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Καλώς ήρθατε κύριε Γαλιαμπάκο.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η Στέλλα Γιαννακοπούλου και ο Νίκος Κατσουλάκος. Αυτό το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε και στις εκδόσεις Κάλυπος, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε και από το site του Πολυτεχνείου.
1: Πάντως νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Καλοκαιριάτικα με στις έστες και μόνο νοερά να μεταφερθούμε στα βουνά, παρηγοριόμαστε και την ίδια ώρα νομίζω είναι ένα έναυσμα για όλους μας που ζούμε σε αυτό τον τόπο, την Ελλάδα, εκτός από τα μάτια μας που αναζητούν τις θάλασσες, να αναζητήσουμε και αυτή την σχέση μας με τα βουνά και με έναν ολόκληρο πολιτισμό που ακόμα είναι ζωντανός εκεί. Και για να μην χάνουμε το χρόνο, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, κύριε Γαλιαμπάκο.
2: Χαίρομαι πολύ που ξανασυζητάμε. Αυτό είναι ένα μεταπτυχιακό σύγγραμμα για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο, στο οποίο οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριές μας δεν μαθαίνουν για τα βουνά, αλλά ζουν στα βουνά και μάθαινουν για αυτά. Είναι λοιπόν ένα πρότυπο βιωματικής εκπαίδευσης και έχει και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό κιόλας έχει αναγνωριστεί ως πρότυπη μονάδα για τις ορεινές περιοχές από τα Ηνωμένα Έθνη ήδη. Έχει μια ιστορία πίσω του 15 χρόνων πια, από την οποία στοιχειοθετήθηκαν οι γνώσεις που περιέχονται στο βιβλίο αυτό. Για την ακρίβεια, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα γέννησε τις γνώσεις που χρειαζόμαστε για τα βουνά και ιδιαίτερα για την ορεινή Ελλάδα. Ξέρετε, το πρώτο περίεργο πράγμα είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι κατά τα 2/3 μια ορεινή χώρα, είναι από τις ορεινότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όμως αυτή η Ελλάδα είναι μια δεύτερη χώρα, μια παραπεταμένη χώρα. Και μάλιστα για τα μάτια των ξένων, πολύ συχνά η εικόνα της Ελλάδας είναι μόνο τα νησιά της και η θάλασσά της. Αλλά είναι τόσο άδικο για αυτή την ορεινή Ελλάδα που κράτησε την ψυχή της Ελλάδας για αιώνας. Και επομένως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό έχει ακριβώς αυτό το στόχο: να ξαναγεννήσει τη ζωή στις ορεινές περιοχές. Δεν δίνει μια μάχη οπισθοφυλακών. Δεν θέλει να διατηρήσει λίγο ακόμη τη ζωή στις ορεινές περιοχές. Δεν θέλει να επισκεπτόμαστε τις ορεινές περιοχές για να διασκεδάσουμε ή για να απελευθερωθούμε από το άγχος για λίγο. Το ζητούμενο είναι να ξαναζήσουν οι ορεινές περιοχές, να δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους που λοξοκοιτάνε προς τα βουνά, που νιώθουν ασφυκτικά στις τσιμεντένιες πόλεις, για μια νέα επιλογή ζωής που θα τους δώσει πιο βαθύ περιεχόμενο.
0: Κύριε Γαλιαμπάκο, δεν υπάρχει μια αντινομία. Λέτε ότι το 70% της ελληνικής επικράτειας είναι ορεινή όγκη, και όμως εμείς ακούμε μόνο για Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.
2: Πρόσφατα υπάρχει ειδική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές, αλλά δόθηκε μεγάλη μάχη γι' αυτό. Και αυτό είναι ίσως χαρακτηριστικό της ιστορικής εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών, της πολιτιακής εγκατάλειψης αυτών. Ξέρετε, η Ελλάδα ήταν Ελλάδα στα βουνά μέχρι και τη δεκαετία του 50. Και ήταν μετά τα 4 μεγάλα τσουνάμι, πρώτα απ' όλα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν έγινε γενικά στην Ελλάδα, έγινε στην Πίνδο, και στις βουνοκορφές της. Μετά ο εξαντλητικός εμφύλιος πάλι στις ίδιες περιοχές και μετά ήρθε η αστυφιλία και μετανάστευση για να ισοπεδώσει ό,τι είχε απομείνει. Κάθε ένα από αυτά τα τσουνάμι αφαιρούσε ένα 20% από τον πληθυσμό των ορεινών περιοχών. Και σήμερα υπάρχει ένα δύσκολο, δίπολο, από τη μια μεριά απερίμωσης και από την άλλη μεριά ανεπτυξιακής υστέρησης, που το ένα τραβάει το άλλο και δυσκολεύει πολύ πολύ τις προσπάθειες για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και δεν έχουμε μάθει να συμβαίνουν πράγματα ελπιδοφόρα που να μας κάνουν, πώς να το πω, να νιώθουμε κι εμείς ότι μαζί με τις πληροφορίες που παίρνουμε για το τι γίνεται στον κόσμο και τα λοιπά, ότι κάτι συμβαίνει και εδώ. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία για αυτό το μεταπτυχιακό?
2: Ένας καθηγητής από το Μέτσοβο, ο Δημήτρης Ορόκος, έκανε ένα ερευνητικό κέντρο στο Μέτσοβο. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο λέγεται Μετσόβιο γιατί πήρε μια τεράστια όθηση από τους Μετσοβίδες ευεργέτες, που έχει μια σημασία να τη σχολιάσουμε. Το πρώτο, καταλαβαίνω ότι ένας ευεργέτης, το βασικό στοιχείο που τον ενδιαφέρει είναι η ιστεροφημία του. Προσέξτε λίγο, οι Μετσοβίδες ευεργέτες που ενίσχυσαν το Πολυτεχνείο δεν έδωσαν το όνομά τους. Δεν ονομάστηκε Στουρνάριο, αλλά έδωσαν τον κοινό τόπο καταγωγής τους. Το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής, ότι είχαν αρκετά προοδευτική και διορατική σκέψη. Ο Στουρνάρας είχε πει το περίφημο ότι για να είναι η χώρα μας, για να μην είναι η χώρα μας υπόδουλος των βιομηχανικών εθνών, χρειάζεται εν λαμπρών πολυτεχνείων. Και έδωσε σχεδόν όλη του την περιουσία και την ενίσχυση του Πολυτεχνείου. Έτσι το Πολυτεχνείο από ένα μαγαζί για μαστόρους κυριακάτικο έγινε το μεγάλο τεχνολογικό ίδρυμα που σήμερα ζει και βασιλεύει σε όλο τον κόσμο.
1: Αναρωτιέμαι όλες αυτές οι συγκρούσεις που γίνονται στη Στουρνάρη ή Στουρνάρα, όλο αυτό το ζωντανό κομμάτι, ας πούμε, μες στην πόλη που διεκδικεί την περιοχή, την ελευθερία, την αν ξέρει τίποτα από ό,τι συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή.
2: Πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι ταυτίσατε τις συγκρούσεις με τη Ζωντάνια και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το Πολυτεχνείο είναι κομμάτι της πόλης. Το Πολυτεχνείο έχει ορθάνυχτα τις πόρτες και τα παράθυρά του στους ανέμους των καιρών. Γι' αυτό και εξάλλου η εξέγερση του 1973 συνέβη εκεί. Και είναι απόλυτα λογικό όλες οι αντιθέσεις και το καινούριο αλλά και προβλήματα να εκφράζονται μέσα στο χώρο αυτό. Επομένως, χαίρομαι πολύ που αυτό το θεωρείτε Ζωντάνια και συμμερίζουμε απόλυτα την άποψή σας. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας που αξίζει κανείς να τη μάθει. Ξέρετε, τότε οι ευεργέτες προσπάθησαν να κάνουν ένα μεγάλο. Να κλείσουν το κενό με μια μεγάλη γέφυρα από την τότε πραγματικότητα προς την αρχαία Ελλάδα. Τους ενδιέφεραν μόνο οι καλές τέχνες. Ενώ, όπως έλεγε ο Στουρνάρης ή η Στουρνάρας, έπρεπε να βασιστούμε στις βάρβαρες τέχνες για να δώσουμε ψωμί στον κόσμο μας. Αυτή ήταν η προοδευτική σκέψη της εποχής που γέννησε το Πολυτεχνείο.
0: Κύριε Καλιαμπάκο, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στεγάζεται στο Μέτσοβο, σε ένα εξαιρετικό πέτρινο κτίριο. Είναι δωρεάν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι ελάχιστοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι είναι περίπου 11 νομίζω φέτος, και η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, ότι οι μελέτες, οι μεταπτυχιακές εργασίες τις οποίες παρουσιάζουν κάθε χρόνο είναι κοστολογημένες μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη της Ηπείρου και των ορεινών όγκων της περιοχής, δηλαδή για την ανάπτυξη, την κυριολεξία της περιοχής της Ηπείρου και των ορεινών όγκων.
2: Όχι μόνο της Ηπείρου, φέτος είμαστε στην Αργυθέα, στον πιο απομονωμένο ηπειρωτικό δήμο της χώρας, και θέλω να σας το περιγράψω για να έχετε λίγο μια αίσθηση της πραγματικότητας.
0: Καρδίτσα.
2: Καρδίτσα, νομός Καρδίτσας παλιότερα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Ρόκο και στο ερευνητικό κέντρο στο ΜΕΚΔΕ, στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας. Πριν 15 χρόνια λοιπόν κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Υπήρξα ο συντονιστής αυτής της προσπάθειας. Φτιάχτηκε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, το οποίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι διεπιστημονικό, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Να βοηθήσουμε λίγο εδώ, γιατί πάντοτε χρειάζεται να λέμε, ας πούμε, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οικονομολόγοι, γεωπόνοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, εθνολόγοι.
2: Και συνεργάζονται θαυμάσια, γιατί ακριβώς το αντικείμενο θέλει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και αυτό το χάλι της σύγχρονης εκπαίδευσης, από το γενικό στο μερικό και από το μερικό στο ειδικότερο, μέχρι, όπως έλεγε ένας φίλος μου, να μάθεις τα πάντα για το τίποτε, είναι μια παθογένεια που πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να ανασυνθέσουμε την πραγματικότητα κοιτώντας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό το μεταπτυχιακό τα καταφέρνει. Λοιπόν, έλεγα ότι, και πάνω στην ερώτηση που κάνατε, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακολουθώντας και μια παράδοση του Πολυτεχνείου, το boy τους, οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές και φοιτήτριες, που δεν θέλω να τους λέω παιδιά, ξέρετε, έχει κάτι υποτιμητικό ο όρος αυτός, στα 25 και στα 30 τους στείλουν την πέτρα, είναι στην πιο παραγωγική φάση της ζωής τους, έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο τους πτυχίο. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την πολύ κρίσιμη φάση της ζωής τους, ζυγιάζουν το επιστημονικό τους μπόι με τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Πάνε σε μια περιοχή με εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα και πρέπει, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, με γνήσια κοινωνική ματιά να στήσουν λύσεις που θα κάνουν την πραγματικότητα, θα την αλλάξουν κατά ένα βήμα και θα σπείρουν αισιοδοξία από αυτό. Φέτος λοιπόν είμαστε στο Δήμο της Αργυθέας. Πώς θα σας φαινόταν, σκέφτομαι λίγο τους ακροατές σας, να μείνατε σε ένα Δήμο που δεν έχει γυμνάσιο, λύκειο, μόλις φέτος έκλεισε το τελευταίο δημοτικό σχολείο, δεν έχει παιδικό σταθμό, αλλά δεν έχει ένα βενζινάδικο, δεν έχει ένα φαρμακείο, δεν έχει ένα σούπερ μάρκετ.
0: Και η πλησιέστερη πόλη?
2: Η πλησιέστερη πόλη είναι το Μουζάκι, και θα πρέπει χειμωνιάτικα να καβαλάνε έναν αφιένα στα 1600 μέτρα με αλυσίδες τις περισσότερες φορές για να πάρουν τα στοιχειώδη. Αυτή η περιοχή ήταν ιστορικά η πρωτεύουσα της περίφημης Αθαμανίας, της χώρας ανάμεσα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Ήταν το φρούριο της Επανάστασης του 21. Ήταν η καρδιά της αντίστασης και σήμερα παραπέει. Παραπέει, αλλά έχει ανθρώπους που τη στηρίζουν. Και έχει έναν σύμμαχο που ίσως θα έπρεπε να βάλουμε ένα πρώτο τραγούδι που μιλάει για αυτή την γνήσια δύναμη που δεν θα αφήσει τις ορεινές περιοχές ποτέ να στερέψουν από κόσμο.
1: Για να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλοι θα το έχετε βάλει στο αυτοκίνητο να σας συντροφεύσει σε ένα μεγάλο ταξίδι.
1: Αισιόδοξοι είστε.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι ακούμε τρομερές ανοησίες τα τελευταία χρόνια στα ραδιόφωνα και όταν φύγεις από τα διόδια και πιάσεις τους τοπικούς σταθμούς, αυτό σκεφτόμουν τώρα, λέω πού είναι αυτή η κουλτούρα ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, ακόμα και ό,τι αγαπήσαμε εμείς από την country και από τα αυτά που πράγματι έχει μια ματιά συγκλονιστική στο δεσμό του ανθρώπου με τον τόπο του. Ευτυχώς με μια πρόχειρη ας πούμε έρευνα που έκανα βρεθήκανε νέοι δημιουργοί και αποτυπώσανε τη σχέση με τον τόπο, με τη ρίζα και γίνανε και αγαπητοί. Δηλαδή πάλι καλά μες στο ελληνικό τραγούδι στην πορεία του βγήκαν και άνθρωποι που ονομάσανε τόπους, ρίζες, πέτρες, δέντρα κτλ. Αλλά πάμε στην ουσία αυτό που θέλετε να μας πείτε.
0: Η ουσία είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ο δεσμός με έναν τόπο. Και σκεφτόμουν κάποια φορά στο εισαγωγικό μάθημα που κάνουμε στο μεταπτυχιακό με ποιο τρόπο να μιλήσω για αυτό το μαγνητισμό των βουνών στον σύγχρονο άνθρωπο. Και σκέφτηκα λέξεις, αλλά ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα ότι τα τραγούδια έχουν άλλη δύναμη να πουν τα πράγματα, όχι ευθύβολα, κατευθείαν στην καρδιά. Λοιπόν, θα με συγχωρέσετε για τις μεταφράσεις, θα σας πω τους στίχους κάπως στα ελληνικά να πάρουμε λίγο το κλίμα. Το τραγούδι μιλάει για τη West Virginia, μια περιοχή με ανθρακορίχους, με βουνά, συνήθως τα μεταλλεία και τα βουνά πάνε μαζί, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πηγαίνοντας προς το δικό μου, στα δικά μου μέρη, στα Τζουμέρκα ή σε ένα από τα ταξίδι προς το Μέτσοβο, ένιωσα τόσο κοντά σε αυτό που λέει το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, λέει, μοιάζει με παράδεισο, η ζωή είναι παλιά εκεί, πιο παλιά από τα δέντρα, νιώτερη από τα βουνά. Περνά σαν αεράκι. Όλες οι αναμνήσεις μου εκεί, στη μάνα των μεταλλορίχων, ξένη στο μπλε της θάλασσας, σκοτεινή και σκονισμένη, ζωγραφισμένη στον ουρανό, λουσμένη στο φεγγαρόφωτο, μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ακούω τη φωνή της κάθε πρωί να με καλεί κοντά της. Το ραδιόφωνο μου θυμίζει τον τόπο μου, τόσο μακριά από εδώ. Και καθώς οδηγώ ένα συνέστημα με πλημμυρίζει. Γιατί δεν είμαι εκεί ήδη από χτες? Επαρχιακή δρόμη, δρόμη των βουνών. Φτάστε με γρήγορα στο μέρος που ανήκω, στη μάνα των βουνών, στο σπίτι μου.
1: Μόνο το Πάσχα το ζούμε εμείς εδώ. Θυμάμαι είχα ένα φίλο τώρα στο Κολωνάκι, ήταν ένας χώρος εστίασης και τα λοιπά, ήταν εκεί υπεύθυνος ο άνθρωπος για να λειτουργεί καλά και όταν πλησίαζε το Πάσχα μου λέγεται κρατιέμαι. Λέω γιατί Δημήτρη, να σηκωθώ μου λέει το πρωί με ένα κλαρίνο στα αυτή μου, δηλαδή να με ξυπνήσει ο ήχος του τόπου μου.
2: Πηγαίνοντας για τα Γιάννενα πριν από περίπου ένα μήνα, η εικόνα που αντικρίζεις πάνω στα βουνά είναι πια μια σειρά τεράστια από ανεμογεννήτριες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου που αγαπάει τα βουνά, που όμως έχει και επίγνωση ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αυτή η εικόνα αν του προκαλεί πραγματικά τραύμα στην ψυχή?
0: Δεν θα χρησιμοποιήσω τώρα τραύμα στην ψυχή. Η απλή λογική και η επιστημονική σκέψη οδηγεί στην εναντίωση σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι συναισθηματικό το θέμα. Κοιτάξτε, θα σας πω για ένα θέμα που ασχολούμαι με αρκετούς συναδέλφους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τώρα. Σωστά, η Κρήτη τροφοδοτείται με δύο υποβρύχια καλώδια. Ένα από την Πελοπόννησο και το άλλο από τον Πειραιά. Και πρέπει αυτά τα δύο καλώδια να ενωθούν. Ενώ υπάρχει τεχνική λύση να φτιαχτεί ένα υπόγειο καλώδιο, σαν αυτό που υπάρχουν στις πόλεις, που να περνάει στο βόρειο δικό άξονα και να ενώσει αυτά τα δύο άκρα, προτιμούν την φτηνή λύση να περάσουν 110 χιλιόμετρα πυλώνες από τα πιο ιστορικά βουνά της Κρήτης. Αυτό για τον, για τον κάτοικο.
1: Είναι πιο πολύ καλώδιο εκεί πάντως.
0: Σκεφτείτε λίγο το εξής όμως. Αυτό που δεν καταλαβούν είναι ότι ο τόπος αυτός, το τοπίο αυτό είναι κομμάτι της ταυτότητας. Η αλλαγή σε βιομηχανικό τοπίο έχει κόστος. Έχει κόστος οικονομικό, αλλά έχει κόστος ψυχολογικό, ιστορικό. Θεωρώ αστείο το παραπάνω ποσό που χρειάζεται για να βρεθεί μια σύγχρονη λύση που θα αφήσει τα βουνά ανέπαφα. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα.
1: Επίσης, να θίξουμε και κάτι άλλο, γιατί χρήσιμο είναι, βλέπουν τα μάτια μας όλων των ανθρώπων που πάμε εκδρομή, βλέπουν να έχουν γεμίσει τα βουνά ανεμογεννήτρες. Αυτό το ρεύμα που παράγεται, πού πάει? Δηλαδή, το λέω για να το πω, δεν λέω για να πάρουμε απαντήσεις, αλλά να συντονιστούμε όλοι σε αυτό το ερώτημα.
0: Πάντως θα πάρουμε απαντήσεις σε αυτό, γιατί είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε, σας μίλησα πριν για τα 4 μεγάλα τσουνάμι τα οποία απειλούν τη ζωή στα βουνά, ή μάλλον έχουν χτυπήσει τη ζωή στα βουνά. Ξέρετε ποιο είναι το 5ο? Ονομάζεται ενεργειακή φτώχεια. Ένας άνθρωπος στο Μέτσοβο θέλει 3 φορές το κόστος ενός ανθρώπου που ζει στην Κέρκυρα για να βγάλει το χειμώνα. Το κόστος αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της Βελέτζας, δηλαδή ώρα 8 καληνύχτα σας, για να φύγει το κρύο βράδυ. Έχουν αλλάξει συνθήκες και οι άνθρωποι των βουνών πρέπει να απολαύσουν τα ίδια πράγματα που απολαμβάνουμε όλοι. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα βουνά έχουν πόρους, έχουν ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται απλώς για την κερδοφορία των μεγάλων, χωρίς τίποτα ουσιαστικά να επιστρέψει σε αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Δηλαδή, ποια είναι η αναλλακτική λύση?
0: Η αναλλακτική λύση σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην επανάληψη ορισμένων χαρακτηριστικών που είχαν οι ορεσίβοι πληθυσμοί. Και μου δίνεται μια καλή αφορμή να μιλήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, η προσπάθεια για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών δεν είναι μια προσπάθεια νοσταλγίας. Προσφέρει ορισμένα πολύ σημαντικά πράγματα στον σύγχρονο πολιτισμό. Οι ορεσίβοι πολιτισμοί επιβίωσαν για αιώνες έχοντας ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο, το ξέρουμε όλοι, η προσαρμοστικότητα στη φύση. Ζουν με τη φύση, όχι ζουν εναντίον της φύσης και επί της φύσης. Ας πω ένα χαριστικό παράδειγμα. Όταν έχει ζέστη πολύ στην Αθήνα, τι κάνουμε? Ανοίγουμε το air condition. Το οποίο air condition θα επιδεινώσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι έτσι? Τι κάνανε οι παλιοί? Φεύγανε από τις πεδιάδες και ανεβαίνανε στα βουνά. Επομένως, μια αλλαγή στον τρόπο ζωής έλυνε ένα σημαντικό πρόβλημα ποιότητας ζωής. Και αυτό θα το δείτε σε κάθε αντίληψη και σε κάθε ενέργεια των ορεσίβιων πολιτισμών. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν το εξής. Στα βουνά δεν έχεις την πολυτέλεια να τσακουδήσεις με το διπλανό. Με ποιον θα πεις καλημέρα? Αναπτύσσεται λοιπόν μια συλλογικότητα η οποία είναι γνήσια και βαθιά. Θα σας πω ένα χαριστικό παράδειγμα από το σήμερα, γιατί τα βουνά δεν πλάθαν ανθρώπους μόνο στο παρελθόν. Πλάθουν και σήμερα πολύ ωραία χαρακτηριστικά για τον σύγχρονο άνθρωπο. Μια πολύ τυπική φράση στο καφενείο σε ένα χωριό θα είναι το εξής. Ανησύχησα, είδα τα παράθυρα κλειστά στο τάδε σπίτι. Τα μάτια παίζουν και κοιτάνε. Υπάρχουν σημάδια ζωής. Γιατί δεν άνοιξε το παράθυρο?
2: Ή γιατί δεν άναψε το φως?
0: Γιατί δεν ανάψε το φως. Επομένως, ζεις σε έναν τόπο που υποτίθεται είναι πολύ λιγότεροι άνθρωποι, αλλά η ζεστασιά της ανθρωπιάς είναι παρούσα. Αυτό λοιπόν, τη συλλογικότητα, τη συνεργατικότητα, που ήταν αυτός ο τρόπος ζωής στα βουνά για πάρα πολλά χρόνια, μιας που δεν υπήρχαν χέρια να νοικιάσουν ή να πληρώσουν, ο ένας βόηθαγε τον άλλο στο να φτιαχτεί το σπίτι. Αυτό το πνεύμα της συνεργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενεργειακές κοινότητες να ξανανακαλύψουμε τον τρόπο της αποκοινού αντιμετώπισης στα προβλήματα χωρίς μεγάλα κεφάλαια αρχικά. Ενεργειακές κοινότητες να ξανανακαλύψουμε τον τρόπο της αποκοινού αντιμετώπισης στα προβλήματα χωρίς μεγάλα κεφάλαια.

0: χαμένοι, ας πούμε, ορίζοντες όλων των ανθρώπων και ειδικά των νέων παιδιών. Δηλαδή αυτό θα ήταν για μένα, με την κοινή λογική, θα ήταν το πρώτο στρατηγικό μου σχέδιο. Και μιλάμε τώρα, καταλάβατε τι λέω, επίσης παρακολουθώντας σας, καταλαβαίνω το εξής, και εδώ στις πόλεις μπορούμε να δούμε σε συνοικιακά καφέ πάρα πολλά νέα παιδιά να είναι όλα μαζί και να συζητάνε και να περνάνε ώρες. Ξέρετε τι μου ήρθε στο νου? Ότι επάνω στο βουνό το σώμα είναι δραστήριο. Δεν κάθεται για να νιώσει φιλία από τον απέναντι. Θα κάνει τη δουλειά, θα μπει στον κόπο. Άρα είναι και μια υγεία σωματική η ζωή μας εκεί πάνω. Γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά να νικήσουμε και την ανηφοριά και την κατηφοριά και τα πάντα. Εδώ θέλουμε στις πόλεις, ας πούμε, το φίλο, τον γείτονα, οτιδήποτε να πούμε, και καθόμαστε.
1: Χαμογελάω γιατί αγγίζεται ένα βαθύ πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου. Ο δεσμός που έφτιαξε τον άνθρωπο και το διαμόρφωσε με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο δεσμός του με τη φύση, ο άνθρωπος δεν είναι αυτοδημιούργητος. Είναι τρομακτική υπεροψία να θεωρεί ότι μπορεί να καθυποτάξει τη φύση και να αγνοήσει ότι είναι κομμάτι της. Του δίνει κάποια μαθήματα πολύ σκληρά ορισμένες φορές, αλλά ξεχνάει εύκολα. Και κυρίως δεν θυμάται ότι για χιλιάδες χρόνια πορεύτηκε μαζί με τη φύση. Αυτός ο βίος, η κατάληψη αυτού του δεσμού του ανθρώπου με τη φύση έχει βαθιές ψυχολογικές επιπτώσεις. Ξέρετε, μπορεί να σας φανεί περίεργο, υπάρχει μια εργασία που τρέχουμε ακριβώς αυτή τη χρονιά και την έχουμε παρουσιάσει στην Αργυθέα, η οποία μιλάει ξέρετε ότι στις σύγχρονες χώρες συνταγογραφούν πια επισκέψεις στο βουνό ή στην επαφή με τη φύση. Επομένως, αυτή η απώλεια της επαφής με τη φύση, αυτό το πράγμα που πολλοί από μας ξέρουμε, ότι η απλή χειρονακτική δουλειά είναι διαδικασία εκτόνωσης, σου δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των συναισθημάτων. Αυτό που έλεγε ο Ρουσό, ότι η καλύτερη εκπαίδευση είναι να παρατηρήσεις ένα δέντρο που μεγαλώνει. Τα χάνουμε στις πόλεις. Σκέφτομαι καμιά φορά πόσο εκτός πραγματικότητας είναι να είμαστε ακίνητοι επί 15 ώρες την ημέρα και στις 11 η ώρα το βράδυ να χτυπιόμαστε στα γυμναστήρια. Όταν χάνει κανείς τη φυσική του κίνηση, τη φυσική του επαφή με τον περίγυρο, την ανάγκη να λύσει προβλήματα με τα χέρια του και με το σώμα του, τότε όλα αυτά που κάνουμε για να καλύψουμε το κενό αυτό
0: και
1: δεν μπορεί.
0: Υγείωση που έχουμε.
1: Υγείωση είναι μια πολύ όμορφη λέξη. Το περιεχόμενό της το λέει η ετυμολογία της. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε επαφή με την ίδια τη γη. Ξέρετε, και άλλα πράγματα πρέπει να σκεφτούμε. Σκέφτομαι καμιά φορά πώς έχω ονομάσει τι είναι ο καλός καιρός. Ένας καιρός με ήλιο, με σταθερή θερμοκρασία, που δεν βρέχει, δεν χιονίζει. Χάνεις λοιπόν όλη αυτή την εμπειρία των αλλαγών που η επαφή με τη φύση την προσφέρει καθημερινά σε ένα βουνό. Μπορεί να αλλάξει το τοπίο μέχρι και 10 φορές. Αυτός είναι πλούτος συναισθημάτων. Αυτό χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να πληρώσεις γι' αυτό, χωρίς να μπει σε μια διαδικασία δραστηριοτήτων, σε αλλάζει, σε ξεκουράζει. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ενδιαφέρον, ότι γέννησε ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα επιστροφής στα βουνά ήδη από τη δεκαετία του 60. Θα βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι για ένα παλικάρι 27 χρονών που ανακάλυψε τα Rocky Mountains τότε και γράφτηκε ένα τραγούδι του Denver ακριβώς για αυτή την επιστροφή.

0: Κυρίες και κύριοι, συζητούμε με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον Δημήτρη Καλιαμπάκο, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Τα βουνά, η ορεινή Ελλάδα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνίες». Ένα βιβλίο το οποίο είναι συνεργατικό και είναι απόρρια έρευνας και μελέτης που έχει γίνει από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι βρίσκονται επί τόπου στους ορεινούς όγκους και προσπαθούν να ξαναδώσουν ζωή σε αυτά τα ερημωμένα πια βουνά.
1: Μήπως πρέπει να δούμε λίγο τους στίχους αυτού του τραγουδιού που περιγράφει με ένα τόσο εντυπωσιακό τρόπο ο άνθρωπος της πόλης επιστρέφοντας στα βουνά τι βλέπει. Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Rocky Mountain High και πάει περίπου έτσι. Ξαναγεννήθηκε στα 27 του το καλοκαίρι, κάνοντας σπίτι του ένα μέρος που δεν είχε ξαναδεί. Άφησε πίσω του το χθες, γεννήθηκε ξανά. Και έτσι ήταν σαν να βρήκε ένα κλειδί για κάθε πόρτα. Είδε τις κορφές των Rocky Mountain στο Κολοράντο. Είδε να βρέχει φωτιά στον ουρανό. Είδε τις σκιές από την αστροφεγγιά, πιο απαλές και από ένα νούρισμα, στις κορφές του Κολοράντο. Σκαρφάλωσε σε βουνά που έστεκαν μεγαλοπρεπή σαν καθεδρική ναή πάνω από ασημένια σύννεφα. Είδε μακριά όσο φτάνει το μάτι. Λένε πως τρελάθηκε και προσπάθησε να αγγίξει τον ήλιο. Έχασε ένα φίλο. Ζει τώρα με την ανάμνησή του. Περπατά μονάχος στο δάσος και στα ρέματα, κερδίζοντας τη γαλήνη με κάθε βήμα. Έστρεψε τη ματιά μέσα του, προσπαθώντας να νιώσει την αρμονία που πηγάζει από μια καθάρια γαλάζια λίμνη του βουνού. Εκεί μπορείς να μιλήσεις στο Θεό και να ακούσεις την απάντηση. Τώρα η ζωή του είναι πλημμυρισμένη από ένα θαύμα, αλλά η καρδιά του νιώθει ακόμη αναφόβο και απορεί. Γιατί γκρεμίζουν τα βουνά, γιατί θα πάρουν περισσότερο, μόνο περισσότερους ανθρώπους και άλλες φουλές πάνω στη γη. Είναι συγκλονιστικό ο τρόπος που ένα τραγούδι μπορεί να βάλει μέσα σε λίγες λέξεις όλη αυτή την απεραντοσύνη των διαφορετικών συναισθημάτων που μια τολμηρή απόφαση να φύγεις, να αφήσεις την κάψουλα μέσα στην οποία είσαι μαθημένος να ζεις και να αποπειραθείς μια νέα αρχή.
2: Σκεφτόμουν το πόσο απαιτητικό είναι για το σύγχρονο άνθρωπο να μπορεί να εξισορροπεί αυτές τις δύο δυνατότητες. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι έχουν το κουράγιο και λένε στρέφω την πλάτη μου στην πόλη, στο αστικό περιβάλλον και παίρνω τον άνθρωπό μου, αν είναι νέοι ας πούμε, και λένε ξεκινάμε τη ζωή μας στην άλλη επιλογή που έχουμε. Και αντίστοιχα η δεύτερη συνθήκη είναι όταν επισκεπτόμαστε τόπους να μην είμαστε οι παροδικοί επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Να έχουμε μάτια να διαβάζουμε, να έχουμε ευγνωμοσύνη για όσους μένουν εκεί και κρατάνε ζωντανές τις φωτιές εκεί μέσα τους εσωτερικά. Εγώ πάντα όπου πάω λέω να είναι καλά. Να είναι καλά οι άνθρωποι που συνεχίζουν και μένουν εδώ και έχει ζωή και σε αυτό το κορφοβούνι, ας πούμε, η Ελλάδα.
0: Πάντως αυτό σε σχέση που λέμε επιστροφή πίσω στα βουνά, στην επαρχία, στη φύση, στα Γιάννενα, υπάρχουν ψηφιακοί νομάδες, έτσι αποκαλούνται, δηλαδή άνθρωποι από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και επιλέγουν να βρίσκονται σε μια πόλη που είναι ανθρώπινη, που έχει τη λίμνη, που έχει τους ορεινούς όγκους, που έχει αποδράσεις, που είναι πολύ ανθρώπινη, και από εκεί να εργάζονται, αλλά να έχουν μια πραγματική επαφή, δηλαδή να παίρνουν το ποδήλατο και να κάνουν βόλτα στον περίγυρο της λίμνης και όχι να πηγαίνουν στο γυμναστήριο και να είναι πάνω σε ένα επιτόπιο
2: μηχάνημα.
0: Και το ερώτημά μου εδώ, κύριε Καλιαμπάκο, είναι το εξής. Αναρωτιέμαι ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν να επιστρέψει κάποιος στα βουνά και κατά πόσο είναι πολύ ρομαντική αυτή η πρόθεση επιστροφής. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Αργυθέα, στην οποία βρεθήκατε όλο τον προηγούμενο χρόνο μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σας και μελετήσατε τη ζωή. Ποια είναι η καθημερινότητά τους ή για να μπορέσει να επανακτήσει ζωή, με τι θα ασχοληθούν? Υπάρχει κτηνοτροφία, υπάρχει μελισσοκομεία, υπάρχει αγροτικός τομέας. Δηλαδή αυτό που ήταν η παράδοση, γιατί είπατε προηγουμένως τα χυμαδιά, η επιστροφή το καλοκαίρι στα βουνά. Τι έχει απομείνει από όλα αυτά?
1: Πρώτον, έχουμε τον κόσμο που θέλει να αποπειραθεί. Το ακούσαμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτή η δίψα για αλλαγή, αυτή η τάση να ξαναδούμε τη ζωή μας πριν τη χάσουμε μέσα από τα χέρια μας με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο, είναι ένα το κρατούμενο. Και οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα βουνά Δεν γίνουν για να γίνουν πλούσιοι. Θέλουν απλώς τα στοιχειώδη για να στηρίξουν μια επιλογή ζωής. Ξέρετε πώς ονομάζονται στα αγγλικά? Amenity migrants, μετανάστες ποιότητας ζωής. Και είναι ακριβώς αυτό. Ποιες είναι οι υποθέσεις? Εδώ θα επιστρέψουμε στην καρδιά του προβλήματος. Η εγκατάλειψη των τωρινών περιοχών από την πολιτεία έχει συγκεκριμένα σημάδια, μετρήσιμα, τα οποία κανείς μπορεί να τα καταλάβει αν δει σε άλλες περιοχές, όχι μακρινές μας, Αυστρία, Ελβετία, ορεινή Γαλλία, ορεινή Ιταλία, η διπλανή μας Σλοβενία που είναι πολύ πιο κοντά μας. Ποια ήταν τα προβλήματα που έλυσαν και αυτή τη στιγμή έχουν τις ορεινές τους περιοχές πολύ διαφορετικές από το δικό μας μαράζωμα και πολύ καλύτερα προστατευμένες περιβαλλοντικά? Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της προσβασιμότητας. Το πρώτο ζήτημα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος είναι στην Αργυθέα για να φτάσει, ή μάλλον θα σας πω το παράδειγμα των Αγράφων που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άγραφα και Αργυθέα είναι στην ίδια περιπορεινή ενότητα της Πίνδου. Στα Άγραφα λοιπόν υπάρχουν χωριά που για να φτάσει το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο στο χωριό και να επιστρέψει θέλει 7 ώρες. Όταν το κρίσιμο για τη ζωή ενός ανθρώπου σε ένα κρίσιμο περιστατικό είναι μια ώρα, το golden hour που λέμε. Επομένως, όταν δεν έχεις δρόμους, όταν δεν έχεις σχολεία, κάμια φορά ακούω τις ειδήσεις που λένε ότι κάναμε οικονομία στις δαπάνες του κράτους κλείνοντας σχολεία και λέω δεν ξέρουν τι καταστροφή κάνω.
2: Εκεί θα μπορούσαν να είναι και οικονομία άμα μας κλείνανε και το στόμα και δεν τρώγαμε, δηλαδή όλα αυτά είναι εύκολες.
1: Επομένως αυτές είναι, δεν είναι απλώς οι πιο εύκολες λύσεις, είναι λύσεις οι οποίες υπονομεύουν κάθε προοπτική. Επομένως αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτό το δυσεπίλητο κομμάτι προβλημάτων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν ορατά στην πολιτεία και σε όλη την κοινωνία τα προβλήματα των ορεινών περιοχών και να τα αντιληφθούμε ως δικά μας προβλήματα όλοι, ανεξάρτητα αν έχουμε αναφορές, που όλοι έχουμε αναφορές με κάποιο τρόπο σε ορεινές περιοχές. Όλοι από κάποιο χωριό μαζευτήκαμε στην Αθήνα, η μισή μας καρδιά όλο εκεί επιστρέφει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό είναι τεράστιας σημασίας να πάμε στον 21ο αιώνα με το σύνολο της χώρας, όχι με το 1/3 αυτής. Επομένως, υποδομές, δηλαδή δρόμοι, σχολεία, κέντρα υγείας. Υπάρχουν ζευγάρια που επέστρεψαν. Ξέρετε πότε λιγάνε και το ξανασκέφτονται? Όταν τα παιδιά είναι 14-15 χρονών και πάνε προς εξετάσεις του λυκείου και λένε εγώ πήρα την απόφαση και ήταν μια επιλογή δικιάς μου ζωής, αλλά μπορώ να αποφασίσω και για τα παιδιά ποιο θα είναι το μέλλον τους. Επομένως, αυτές οι στοιχειώδεις υποδομές είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Και τότε θα βρούμε πολλούς συμπαραστάτες που θα τολμήσουν, θα ανοίξουν τον δρόμο, θα σπείρουν αισιοδοξία, γιατί κάθε πραγματικό βήμα ανατροπής της κατάστασης. Ξέρετε, η πιο συγκινητική φράση που ακούσαμε στην Αργυθέα, είχαμε πάει σε καταχύμωνο, δεν πηγαίνουμε στα χωριά αυτά τον Αύγουστο, καλοκαιριάτικα, που φοράνε τα γιορτινά τους και έχουν άλλη εικόνα στα πανηγύρια. Εμείς πάμε κατά χείμωνο και μιλάμε με τους χειμωνιάτες.
0: Είναι κοινότητα χωριών ή ένα χωριό η Αργυθέα?
1: Είναι κοινότητα, είναι πολλά χωριά. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα χωριά πήγαμε στο καφενείο, αγγελοπουλική σκηνή όλο το. Κάποια στιγμή ένας παππούς μονολογώντας είπε τη μισή δουλειά με το που ήρθατε την κάνατε.
2: Βέβαια.
0: Άλλαξε δηλαδή συζήτηση στα καφενεία.
1: Άλλαξε το κλίμα.
2: Νιώσανε ότι κάποιοι ενδιαφέρονται
0: μαζί.
1: Ναι. Και κατέβηκαν παιδιά στα νιάτα τους και με τη δύναμη και τη φρεσκάδα των απόψεών τους και της δουλειάς τους. Και λέει είμαστε εδώ. Επομένως αυτό θα γεννήσει μια άλλη δυναμική. Όντως στην περίοδο της κρίσης οι πόλεις που φαινόταν θάλασσες ευκαιριών έγιναν έρημοι ελπίδων. Και πολλοί τότε σκέφτηκαν μια μικρή περιουσία, το σπίτι στο χωριό κλπ. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι αν δεν λυθούν σημαντικά ζητήματα υποδομών, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα επιστρέφουν και θα κρατάνε τον κατήλι αναμένο, αλλά ριζική αλλαγή της κατάστασης θα χρειαστούμε σοβαρή αλλαγή πολιτικών, αυτών που κατάντησαν τη χώρα μας να χάνει τα 2/3 της επικράτειάς της σήμερα.
2: Τους οποίους ψηφίζουμε όμως. Είναι φαύλος κύκλος λίγο. Τώρα μου θυμήσατε, πριν από λίγο καιρό είδα ότι ένα ζευγάρι με πολύ λίγα χρήματα, αν σας πω 300.000 δηλαδή, αγοράσανε 100 σπίτια στην Ισπανία με σκοπό να τα φτιάξουν σε ένα χωριό. Ήταν εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή λέω κάποια μυαλά ενεργοποιούνται. Και πράγματι βλέποντας τώρα ας πούμε μια στενοπό που καλείται παγκοσμίως ο άνθρωπος να ακολουθήσει ας πούμε, για να βγει θεός ξέρει πού, αντιδρούν ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν τώρα το πρόγραμμα με τους μεταπτυχιακούς και η διεπιστημονικότητα του εγχειρήματος εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά, με την έννοια ότι αυτά τα στοιχεία μαζεύονται, βλέπεις με τα μάτια σου το τι συμβαίνει και αυτό που θα μπορούσε να ακολουθήσει, και μιλώ πάντα για τα κρατικά μέσα, θα ήταν μια ας πούμε με καινούριο ύφος και ζωντάνια εκπομπή που να βλέπουμε τι προχώρησε δίπλα, τι υστερεί, δηλαδή να το κάνουμε για να κάνουμε λίγο χώρο ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε να μας εκτονώνουν ή να το πούμε πολύ απλά μας αποπλακώνουν, να πάρει τη θέση μια εκπομπή που να βλέπουμε όλοι παρθενικά τι είναι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας, που προχώρησαν πράγματα, που ακόμα έχουν μείνει, και το ένα να βοηθάει στην αντίδραση ομάδων ειδικών ανθρώπων, να μας μιλάνε, να μας πούνε τι άλλες λύσεις που μπορεί να έχουμε. Αυτό χρειάζεται, εάν σοβαρά πάρουμε την απόφαση να πούμε, ρε παιδί μου, έχουμε μια οικοπεδάρα, έχουμε ένα τόπο δηλαδή που έχει του κόσμου τα καλά και τα πρικιά, κάτι να κάνουμε γι' αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και σήμερα ο ερχομός σας και η νήξη τέτοιων ζητημάτων θα δημιουργήσει στους ακροατές μας μία άλλη στάση ζωής, μία ματιά.
0: Εγώ λένε, επειδή βρέθηκα στις εγκαταστάσεις του διεπιστημονικού μεταπτυχιακού στο Μετσόβιο, υπάρχει μία βιβλιοθήκη που είναι με όλες τις μεταπτυχιακές εργασίες. Και αναρωτιέμαι, κύριε Καλιαμπάκο, οι μελέτες αυτές των φοιτητών σας, που είναι κοστολογημένες, πού τις ακούει η τοπική κοινωνία? Ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο τοπικός βουλευτής, ο τοπικός υπουργός, η κυβέρνηση, η αντίστοιχη περιφέρεια ακούει, τις παίρνει υπόψη, διεκδικεί να βρει χρήματα για να γίνουν πράξη?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη και ο εύκολος δρόμος είναι να μπει κανείς, εγώ έκανα το καθήκον μου, τα είπα, είναι δουλειά άλλων. Αλλά η υπόθεση αυτή είναι κοινή και επομένως το να πετάει ευθύνες ο ένας στον άλλον δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Οι Δήμοι πολλές φορές δεν έχουν κάνει τεχνική υπηρεσία, δεν έχουν ένα μηχανικό. Πρέπει να καλύψουν τεράστιες εκτάσεις μόνο και μόνο για να δουν τους ανθρώπους. Επομένως δεν θα πάω σε αυτή την εύκολη λύση. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν δεκάδες πράγματα που μόλις τα δεις, και μόνο που θα τα δεις και θα τα αναδείξεις, μπορούν να σπείρουν την αισιοδοξία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πάμε στο χωριό Βραγιανά των Αγράφων. Πάλε ποτέ χωριό που έσχιζε από ζωή, σήμερα παλεύει να επιβιώσει. Και εκεί στην κουβέντα που κάνουμε στην κοινότητα με τους εναπομείναντες κατοίκους, μας κάνουν αναφορά στο κέντρο κοινότητας Αγράφων. Και εμφανίζονται οι εργαζόμενες στο κέντρο κοινότητας, οι οποίες η δουλειά που κάνουν θα μπορούσε να ήταν από μόνοι τους ένα επιστημονικό εγχειρίδιο. Τι κάνουν? Είναι η βοήθεια στο σπίτι, άρα δηλαδή πηγαίνουν σε ανθρώπους, πρέπει να τους πάνε φάρμακα, πρέπει να τους πάνε τα στοιχειώδη από το σούπερ μάρκετ, αλλά κάνουν και ψυχολογική υποστήριξη. Τα παιδιά είναι μακριά, είναι στην Αθήνα, είναι μόνοι τους. Υπάρχει ψυχολόγος που βοηθάει μέσα στο χωριό δύσκολες καταστάσεις. Επομένως, πράγματα που δεν θα περίμενες ποτέ να τα βρεις σε ένα χωριό λίγων δεκάδων κατοίκων τον χειμώνα, τα βλέπεις να σφίζουν από ζωή. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Και τέτοιους ανθρώπους θα βρεις σήμερα στα βουνά πάρα πολλούς. Θέλω να πω ότι όση βοήθεια δίνουμε, άλλη τόση βοήθεια παίρνουμε. Είναι αυτό που βλέπουμε που γεμίζει τις δικές μας μπαταρίες και έχει το πολύ μεγάλη σημασία.
2: Πάντως αυτό που είπα πριν είναι ότι ένας απελπισμένος άνθρωπος του άστεως εάν δει ότι εκεί πάνω υπάρχει και ανθρωπιά και βοήθεια και ζωντάνια και χιούμορ, θα στηρίξει και την καρδιά του και αυτός ο Ρημάδης που είναι μόνος του εδώ στην πόλη. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι δεν έχουν εγκρεμιστεί όλα και ότι υπάρχει αυτή η πλευρά η ανθρώπινη, ακόμα οι άνθρωποι δηλαδή αλληλεπιδρούμε, αυτό στηρίζει και εμένα και χαίρομαι που υπάρχει, δηλαδή δεν
1: είναι έτσι, είναι έτσι
2: στο σκοτάδι,
1: μόνο που χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα, αυτό είναι που λείπει.
2: Αυτή δηλαδή, πρέπει να τη δημιουργήσουμε,
1: ναι. Είναι το πρώτο βήμα το δύσκολο, αυτή η κρίσιμη μάζα που σήμερα απειλείται. Όταν στην Αργυθέα, επιτρέφω στην Αργυθέα, η οποία είναι ένα πανέμορφος τόπος, ο Χάιντεγκερ έλεγε ότι ψάξτε τα ονόματα, ήταν αποτυπώνουν την πρώτη αίσθηση του ανθρώπου που είδε μια περιοχή. Αργυθέα είναι ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, είτε ετυμολογικά σημαίνει το λαμπρό, το άσπρο, το φωτεινό από το Άργυρος, ή το Άργος που είναι η ταχύ αλλαγή της εικόνας, ή το Αργόν, δηλαδή το αιώνιο. Όλα αυτά σε σχέση με τη Θεά. Αυτή είναι η Αργυθέα. Ο πρώτος άνθρωπος, αλλά και εμείς που πήγαμε εκεί, είδαμε θέα που κόβει την ανάσα, είδαμε μια θέα που ταιριάζει με τη λέξη απεραντοσύνη, και είδαμε τη θέα που αλλάζει από στροφή σε στροφή. Αυτό το πράγμα είναι η Αργυθέα.
2: Όταν όμως... Εδώ έχουμε την Καλυθέα και την Αμφιθέα.
1: Και την Αμφιθέα.
2: Ναι, δηλαδή το λέω τώρα για το παιχνιδάκι που κάνει ο νους μας. Δηλαδή και η Καλυθέα είχε κάλος. Έτσι. Η Αμφιθέα έβλεπες από τις δύο πλευρές. Οπότε θέλω να πω, κάνουμε τώρα τη σύνδεση με την ονοματοδοσία για να δούμε ότι η ελληνική γλώσσα ήτανε αποτυπώνει δηλαδή και την εικόνα και την πραγματικότητα. Οπότε η Αργυθέα τώρα μας λέτε είναι χωρίς φαρμακείο,
1: χωρίς σούπερ μάρκετ, χωρίς τα στοιχειώδη, τέλος πάντων. Και επομένως σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης δεν θα συζητιόταν μια σύραγγα 1500 μέτρων που θα έλυνε το βραχνά του να περνάει πάνω από τις ράχες στο χειμώνα κόσμο. Σε κανένα άλλο μέρος. Ακόμα σε εμάς είναι στόχος. Θέλω να πω ότι η αλλαγή στην κατάσταση περνάει από πολύ συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ερώτηση. Η σύραγγα είναι τραύμα για το βουνό ή όχι?
1: Η σύραγγα είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να προστατεύσει το τοπίο. Είναι αθέατη, δεν κλείνει το χειμώνα, προσφέρει ασφάλεια σε όλες τις προηγμένες χώρες. Δεν βάζουν τις μπουλντόζα για να καβαλήσουν τις ράχες και όποιο πάρω χάρος.
0: Στην Νορβηγία, για παράδειγμα, είναι χιλιόμετρα τα τούνελ.
1: Επομένως υπάρχει, η τεχνολογία έχει βρει την λύση εδώ και πολλές δεκαετίες, μην σας πω αιώνες. Αυτό το οποίο λείπει είναι, κάνουμε ακόμα σύραγγες εκεί που με στενά τεχνικο-οικονομικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια στην ουσία, φαίνεται να αποδίδουν, γιατί υπάρχει για παράδειγμα διόδια. Και δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε μια περιοχή απομονωμένη να ζήσει ο κόσμος κάνοντας 1500 μέτρα σύραγγα που δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια δύσκολη κατάσταση για την οποία δεν υπάρχουν λύσεις.
2: Άλυτη. Δεν είναι μια άλυτη
1: άλλο.
2: Κατάσταση.
1: Υπάρχουν δρόμοι συγκεκριμένοι και προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει έναν ενδιαφέρον. Ίσως αλλάξουμε λίγο την συζήτησή μας. Βουνά σημαίνει ορειβασία. Και είναι μια άλλη διάσταση για τη σχέση ανθρώπου βουνού. Θα ήθελα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα πούμε και δύο λόγια για τους στίχους, γιατί περιγράφει μια διαφορετική σχέση.

0: Λοιπόν, το βουνό από άλλη οπτική γωνία είναι μέτρο της ανθρώπινης θέλησης. Ο άνθρωπος και το βουνό. Σας διαβάζω λίγο τους στίχους. Το βουνό, the mountain. Ήταν μονάχα ένα βουνό. Τίποτα άλλο από ένα μεγάλο γέρο βράχο. Μονάχα ένα βουνό. Αν δεν κάνεις πίσω, θα τα καταφέρεις. Στην αρχή χρειάζεται μόνο ένα μικρό βήμα. Ένα με το δεξί και άλλο ένα με το αριστερό. Μετά λίγα εκατομμύρια ακόμη, αλλά ποιος μετράει. Ναι, είναι μονάχα ένα βουνό. Άκου, κοίτα να μετρηθείς πρώτα με τα χαμηλά, αν θες να γίνεις ο ρηβάτης. Πάντα θα υπάρχει άλλη μια κορυφή, τόσο δα ψηλότερη. Κάθε φορά που νομίζω ότι την έφτασα, γυρνάω τα μάτια μου πιο ψηλά, στην επόμενη, και δένω ακόμη πιο σφιχτά τα κορδόνια μου. Τώρα στέκομαι στην κορυφή μετά από τόσο υδρότα. Ναι, θα πρέπει να κοιτάξεις ψηλά, αν θέλεις να με βρεις. Περιγράφει την ψυχολογία του ρηβάτη με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Η ανθρώπινη θέληση μπροστά στο ύψος του βουνού, τα εκατομμύρια βήματα, εκεί τα βουνά στο ανθρώπινο συλλογικό και ακόμη πιο ισχυρά στο υποσυνείδητό του, είναι μέτρο της ανθρώπινης θέλησης, και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Ναι, και αντίστοιχα θέλω να πω το πώς έχει διεισδύσει το βουνό μέσα στα τραγούδια είναι αξιοπρόσεκτο. Δηλαδή και στα τραγούδια τα δικά μας, ο Τσιτσάνης ας πούμε έχει αναφερθεί στα βουνά.
2: Θα ανέβω και θα τραγουδήσω
1: στο πιο ψηλότερο βουνό. Αλλά
0: σε αυτό θα έχουμε ειδική αναφορά. Αυτό
1: είναι
0: το πιο εμβληματικό τραγούδι.
1: Ναι. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αυτό λέω, όσο έγινε τα καράβια, οι βάρκες ή το κύμα, αλλά τόσο έχει χωθεί και έχει δημιουργήσει πρωτογενός ας πούμε στο ελληνικό τραγούδι μια ολόκληρη μυθολογία το βουνό.
2: Κύριε Καλιαμπάκο, εσείς αγαπάτε τα βουνά μέσω της επιστήμης ή μέσω της γενέτειράς σας?
0: Εγώ αγαπώ τα βουνά. Τελεία. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να βρει
2: το
0: στην
2: λέω
0: αγάπη,
2: γιατί αν έχεις μεγαλώσει
0: στην αγάπη,
2: σε έναν τόπο.
0: Στην αγάπη. Εγώ κατάγομαι από τα Τζουμέρκα, έχω παραστάσεις σε αυτό, αλλά δεν θεωρώ την έλξη που ασκεί το βουνό. Δεν θέλω να την διαχωρίσω από αυτή που νιώθει ένας πρωτόπυρος που δεν έχει ζήσει ποτέ. Ξέρετε, υπάρχουν μεταπτυχιακοί μας φοιτητές οι οποίοι λένε έζησα μια ζωή στην πόλη και θέλω να κάνω μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό το θάμβος που βλέπω στο πρόσωπό τους από την εμπειρία δεν θέλω να το διαχωρίσω σε ποιότητα. Εξάλλου, η αγάπη, γιατί να μπει σε συγκρίσεις? Δεν.
2: Οι φοιτητές σας επιλέγουν να μείνουν μετά, εάν και εφόσον βρουν εργασία, εκεί στους ορεινούς όγκους?
0: Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του μεταπτυχιακού. Το μεταπτυχιακό μας έλκει εξαιρετικά καλλιεργημένους ανθρώπους. Το λέω αυτό γιατί μια ιδιότητα πηγαίνει μαζί με άλλες, οι οποίοι στο βάθος της σκέψης τους έχουν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους και να στήσουν μια ζωή στα βουνά. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της κοινωνικής προσφοράς, να έχει νόημα αυτό που κάνουν, να μην είναι απλώς ένας τρόπος βιοπορισμού. Και ταυτόχρονα έχω στο μυαλό μου ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας φοιτητής μας, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πληροφορικάριος, ήταν υπεύθυνος για τις συναλλαγές ενός πολύ γνωστού site ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτοί έχουν μια πολύ κομβική θέση σε αυτή την πυραμίδα του εμπορίου, ο οποίος έλεγε αυτό θα μπορούσα να το κάνω και από οποιοδήποτε βουνό, θέλω να δοκιμάσω. Μα ξέρεις, θα χάσεις την επαφή με την πραγματικότητα η οποία εξελίσσεται εβδομάδα με την εβδομάδα στον τομέα σου. Δεν με νοιάζει αυτή η αυτοπεποίθηση ότι τα έχω καταφέρει. Θέλω να δω αν μπορώ να χτίσω μια προοπτική που αυτό που είναι για μένα η απόδραση, η εξαίρεση, να γίνω κανόνας. Να ζω στα βουνά. Τέτοιοι είναι κυρίως οι άνθρωποι
2: και
0: που είναι
2: καταφέρε
0: στο μεταπτυχιακό μας. Παλεύει, δεν ξέρω ακριβώς. Μήπως το παλεύει είναι ήδη απάντηση.
2: Αγόρια ή κορίτσια?
0: Είναι ίσως εκτός πραγματικότητας ένα τέτοιο ερώτημα σήμερα.
1: Νομίζω ότι αξίζει να καληνυχτήσουμε με ένα ακόμα τραγούδι, να τους αφήσουμε μια επίγευση, και εγώ ενθουσιάστηκα γιατί είχαμε βοήθεια από τις ωραίες μουσικές, τους ωραίους στίχους και την σύγχρονη έτσι ματιά των νέων ανθρώπων, οι οποίοι φιλοσοφούν και καταγράφουν μέσω του τραγουδιού.
2: Και βεβαίως πρέπει να ανανεώσουμε νομίζω το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.
1: Φυσικά.
2: Προκειμένου γιατί... να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν τα βουνά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάρουμε τα βουνά. Οπότε, κύριε Καλιαμπάκο, θέλω να μας υποσχεθείτε ότι θα είστε εδώ και την επόμενη Κυριακή.
0: Με τέτοια ωραία συζήτηση θα είμαι σίγουρα εδώ.
1: Σας χαιρετούμε από εδώ. Ευχαριστούμε για την ορειβασία μαζί μας. Άξιζε τον κόπο. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζήσει άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Είναι τα Κιανά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν τα Κενά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και από μένα αλλά και από τον Αργύρη Παντελιάδη, καληνύχτη σας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλη Σοφετάκη στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερο μέρος εκπομπής, λαϊκή και νυχτερινή. Ένα τραγούδι του Τάκη Μοσαφίρη μόλις ακούσαμε, με τον Δημήτρη Μητροπάνο, και κάθε Σεπτέμβρη. Ενώ δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε και το τραγούδι του Βασίλη Κουμπί και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μέσα από το δίσκο 12 μήνες του 1972, το Γιάννη Θωμόπουλο, τον Σεπτέμβρη φυσικά θα ακούσουμε.

1968, και μόλις ακούσαμε την Πόπη Αστεριάδη στο τραγούδι του Γιάννη Κούμα και του Δημήτρη Χριστοδούλου, Σεπτέμβρη μήνα μου. Ακριβώς πριν ακούσαμε το Γιάννη Πουλόπουλο στο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου. Εδώ στο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Βασίλη Δημητρίου, ο Σεπτέμβρης του 62.

Βαγγέλης Περπινιάδης, Ρία Νόρμα, Χρήστος Λεοντής, το 1965, και μόλις ακούσαμε το γυρισμό. Ένα τραγούδι για το κρασί στη συνέχεια με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω στο χρόνο, θα ακούσουμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου Μπαγιαντέρα με την Άννα Χρυσάφη και τον Τάκη Μπίνη, αρχές της δεκαετίας του 50, στα Μπέλη, στα Μπέλη.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μήνα να πούμε, καθώς φτάνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης, και εγώ σας αποχαιρετώ με πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, Οδυσσέας Μουσχονάς, αρχές της δεκαετίας του 50, και καλή καρδιά, καλό κρασί και όμορφη παρέα.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τέλειος Αφεντάκη, στη ρυθμίση του ήχου, λαϊκή, νυχτερινή. Ο Σεπτέμβρης, ο Τρίγος θα μας απασχολήσουν στην απόψινή μας εκπομπή, ενώ μόλις ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου του πολιτισμού, ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδοποιός, φίλος. Νίκος Καλογερόπουλος, το τραγούδι δικό του, Ελένη Βιτάλη στην ερμηνεία και είναι γιατρός ο έρωτας μέσα από την ταινία «Η πίστης Πύλου». Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης ακολουθεί με τον Παντελή Θαλασσινό.

Μικρού Σεπτέμβρη βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια.

του. Σε στο παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπαταλίνα βάτη, στον κοροπή γαμπρός, να τρέμουν τα κορίτσια

αυτός ο χωριστός. Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται γνωριστός. Το κόκκινο ρογίζει στα μήλα της ροδιάς. Κιτρίνα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

Φίβος Δελιβοριάς και μόλις ακούσαμε «Κάθε Σεπτέμβρη». Ορφέας Περίδης για τη συνέχεια, για να ακούσουμε το Σεπτέμβριο.

Ο Μανώλης Λιδάκης εδώ σε ένα τραγούδι του Λουκά Νταράλα και του Σπύρου Ιωαννίδη. Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι για τον τρίγο, για τη συνέχεια και ένα για το κρασί. Ο τριγητής για αρχή του Θανάση Παπακοσταντίνου με τη Μελίνα Κανά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.